that weekend.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο

σηκώστε τα χέρια ψηλά, ανοίξτε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Ώρα για πρωινό ξεκίνημα. Καλή σας μέρα. Καλή Τρίτη 23 του Ιούνιου σήμερα. Όλοι μαζί εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. 38 λεπτά μετά από τις 5, καλή αρχή. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοκλής. Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα, ο ήλιος θα ανατείλει 3 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και

Η χαρά των καλοκαιράκιδων ήταν εχθές, έτσι. Σήμερα, Τρίτη, 23 του Ιούνιου, φίλες και φίλοι, θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Και κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα Δυτικά Υπηρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές 29 με 31 βαθμούς.

Στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, η θερμοκρασία από 23 έως και 33. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα δείχνει τους 25 βαθμούς, το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη, 17 βαθμοί στη Φλόρινα, 20 στα Γιάννενα, 22 έχουμε στην πόλη της Πάτρας, 23 στην Σπάρτη, 19 στη Ρόδο.

15 λεπτά πριν από τις 6. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Να δούμε τι έγινε στα παιχνίδια του Μουντιάλ χθες το βράδυ. Γαλλία-Ιράκ 3-0. Είχαμε ένα νέο σόου του Εμπαπέ. Είχαμε και διακοπή στο παιχνίδι λόγω της καταρακτόδους βροχόπτωσης στην Φιλαδέλφεια. Αλλά όπως και να έχει, η Γαλλία κέρδισε με σκορ 3-0 το Ιράκ. Νορβηγία σε Νεγάλη 3-2 και Αργεντινή Αυστρία σε ένα προσωπικό σόου του Λιονέλ Μέση. Η Αργεντινή κέρδισε με 2-0 την Αυστρία. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Ιορδανία με την Αλγερία.

Καλημέρα μου, γράφει ο Χρήστος Ασπάλασα στην πόλη της Καλαμάτας. Να τον καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Καλημέρα Χριστάρα. Καλημέρα στον Θοδωρή Μιχαλόπουλο. Η κυρία Γεωργία στα Γρεβενά μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πού είναι ο πρόεδρος σήμερα το πρωί? Πάλι τον πλάκωσε το πάπλωμα, γράφει η κυρία Γεωργία. Καλημέρα στα Γρεβενά, καλημέρα κυρία Γεωργία μας. Ο 617 μου γράφει καλημέρα σε όλους, Νέα Τύρινθα Αργολίδας. Πού είναι ο πρόεδρος σήμερα? Εγώ στο είπα να τον αφήσει στην ίδια τάξη. Συνέχεια αργή, μου γράφει ο 617. Καλημέρα στην Αργολίδα μας και σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του Sky Αργολίδας στους 102. Καλημέρα σε όλους. Αποστόλης Πειραιάς. Καλημέρα Αποστόλη μου.

Ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη καλημερίζει όλους τους φίλους ακροατές και μου γράφει: δεν μπορεί να αφήσουμε τον πρόεδρο στην ίδια τάξη, δεν γίνονται αυτά. Πρόεδρος είναι αυτός, αλλά συνέχεια καθυστερεί. Καλημέρα Σάββα. Γιατί τον πειράζετε τον πρόεδρο ρε παιδιά? Τον έχετε βρει μικρό και τον πειράζετε έτσι?

Λίγο πριν από τις 1 το μεσημέρι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους μας που μας ακούν live στην Αυστραλία και στο Σίδνεϊ και όχι μόνο, μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου του Free Angel 898.

Τώρα να σας πω ότι η παρέα μας ομόρφινε κι άλλο, μιας και το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο είναι και αυτή στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Μου γράφει: καλημέρα Κωστή, να έχεις μια τέλεια μέρα από όλους μας. Ποιοι είναι οι όλοι μας? Μα φυσικά η Λίτσα, ο Αλέκος και ο Νικήτας. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα στην Καλαμάτα.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή σας μέρα και ήρθε η ώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συναγερμός στην Ρόδο, έκτακτη προσγείωση Boeing 787 μετά από ένδειξη μηχανικής βλάβης. Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει. Νεκρός Εβραίος πολίτης και αστυνομικός σε ένοπλη επίθεση στο Μόντρεαλ. Ο Λιονέλ Μεσσί έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ και έστειλε την Αργεντινή στους 32.

Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη, νεκροί και κόκκινος συναγερμός. Νετανιάχου για Λίβανο, το Ισραήλ δεν κάνει πίσω, πλήρης ελευθερία δράσης για τον στρατό μας. Πολίτικο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει αλλά δεν εμφανίστηκε. ΣΥΡΙΖΑ για Αβραμόπουλο, η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο. Διαψεύδει το Ιράν τις ανακοινώσεις του Βανς για τα πυρηνικά. Στην Ρόδο είχε Άγιο αγοράκι 2 ετών που έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου. Στην Βρετανία εκλογές ζητάει ο Φάραντζ, τα σενάρια μετά την παρέτηση Στάρμερ. Στην Έγινα, σύλληψη 26χρονου για κατ' εξακολούθηση γενετήσεις πράξης σε βάρος ανήλικης. Αναστατούσες δρομολόγιο Κέρκυρα Πάξη, μηχανική βλάβη σε υπτάμενο Δελφίνι με 41 επιβάτες.

0: πάρεις τέρμα.
1: Ορίστε, τα έχετε βάλει όλοι με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος έχει σηκωθεί τα μαύρα χαράματα, μου λέει, και κάνει ό,τι κάνει και η καλόγρια. Εδώ είναι ο πρόεδρος. Τώρα τι κάνει η καλόγρια? Η καλόγρια ζει μόνη, ενώ ο πρόεδρος ζυμώνει, ρε παιδιά, ζυμώνει ο άνθρωπος.

σημερινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη. Και θα πάμε στην ακόρυφη της ώρας με Πάολα. Θα σε σβήσω.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια, πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Δύο λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Ο Μάκης μου γράφει καλημέρα σε όλους. Μάκης Ταρίφας, πύλη 3, λιμάνι του Πειραιά. Ποιος είναι αυτός ο πρόεδρος, ρε παιδιά? Ένας είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Καλημέρα. Μάκη μου, Μάκη μου, Μάκη μου, καταρχήν καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρος της συντεχνίας αρτοποιών Μεσσηνίας. Ένας άνθρωπος που δουλεύει πολύ σκληρά κάθε μέρα για να βγάλει το ψωμάκι του, όπως και όλοι οι αρτοποιοί μας. Αλλά αυτός ο πρόεδρος, φίλε Μάκη, είναι αεκτζής. Θα σας στεναχωρήσω εδώ.

Ζεστούλα θα έχουμε και σήμερα, έτσι. Τους 33 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει το θερμόμετρο σήμερα. Κάτι σαν την χθεσινή ημέρα. Χθες πραγματικά εγώ κατάλαβα ζέστη, έτσι. Και δεν είμαι ένας από τους καλοκαιράκηδες.

Πάμε να πιάσουμε τώρα τα πράγματα με την σειρά. Στην σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ειδικής ομάδας της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων κατόπιν εκτέλεσης σχετικού εντάλματος στην Αίγινα.

Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, κατηγορούμενος φέρεται να εμπλέκεται σε κατεξακολούθηση γενετήσιας πράξης και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης, η οποία είχε συμπληρώσει το 12ο αλλά όχι το 15ο έτος της ηλικίας της. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, οι πράξεις φέρεται να τελούνταν συστηματικά από τον Αύγουστο του 25. Με την σύλληψή του, ο 26χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Τρίτη και έχουμε ένα ακόμα γαλάζιο σκάνδαλο στο Σκαμνί. Τελικά ο γιος του Τάκη Θεοδωρικάκου και ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας.
1: Με κοίταξες κι ήρθες μες στην αγκαλιά.
0: Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ζούγκλας, zoogla.gr, σε δίκη παραπέμπεται τελικά ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για την υπόθεση κατοχής μικροποσότητας ναρκωτικών.
1: Πρέπει να φύγει.
0: Μια υπόθεση που αυτή καθ' αυτή ίσως να μην είχε απασχολήσει τόσο την κοινή γνώμη αν είχαν ασκηθεί διώξεις από την πρώτη στιγμή. Κάτι όμως που δεν έγινε, με αποτέλεσμα να υπάρξει μετά η καταγγελία περί συγκάλυψης της υπόθεσης την περίοδο που ο Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και η υπόθεση να γίνει γνωστή στο Πανελλήνιο. Μετά λοιπόν από πολλές δικαστικές καθυστερήσεις και ανατροπές για τις οποίες θα μάθουμε σε λίγο, πριν λίγες μέρες βγήκε το βούλευμα που λέει εκ νέου ότι θα καθίσει στο Σκαμνί ο γιος του Υπουργού παρεούλα με ακόμη 11 άτομα. Ο γιος του Υπουργού θα κάτσει στο Σκαμνί μαζί με ακόμα 11 άτομα, οι τρεις φίλοι του που ήταν μαζί του στο Μαρούσι κατά τον έλεγχο των αστυνομικών και στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά 4 συσκευασίες ινδικής κάναβης μεικτού βάρους σχεδόν 9 γραμμαρίων. Κάτι το οποίο επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως καπνός για στριφτά τσιγάρα. Στο Σκαμνί επίσης θα καθίσει και ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας Μιχάλης Καραμαλάκης, οι 4 αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έκαναν τον έλεγχο, ο τότε επικεφαλής της άμεσης δράσης Σπύρος Δόσχορης, ο οποίος ενώ αρχικά συμμετείχε στην συγκάλυψη, στην συνέχεια άλλαξε το τροπάριο και την κατοίκη.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε μια πολύ όμορφη ιστορία. Ένας σκύλος, ένα pitbull, αναγνώρισε τον πρώην ιδιοκτήτη του σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της Νέας Υόρκης. Το φαντάζεστε, μέσα στην καρδιά του Μανχάταν ο σκύλος έκανε βόλτα με τον νέο του ιδιοκτήτη. Ο παλιός του ιδιοκτήτης στέκονταν εκεί στο πεζοδρόμιο, προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο, να περάσει απέναντι, και ο σκύλος, το pitbull, τον αναγνώρισε. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της Νέας Υόρκης σημειώθηκε μια τρυφερή στιγμή όταν ένας σκύλος ράτσας pitbull φέρεται να αναγνώρισε τον πρώην ιδιοκτήτη του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο σκύλος με το όνομα Max, ενώ περπατούσε με τον νέο του σύνοδο, σταμάτησε ξαφνικά, άλλαξε στάση και έδειξε έντονη ανησυχία. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ξέφυγε από τον έλεγχο του λουριού και κατευθύνθηκε γρήγορα προς έναν ηλικιωμένο άνδρα που στεκόταν μόνος του στο πεζοδρόμιο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο σκύλος πλησίασε τον άνδρα και αντέδρασε με τρόπο που πολλοί παρευρισκόμενοι περιέγραψαν ως ένδειξη αναγνώρισης. Γεγονός που οδήγησε αρκετούς να πιστέψουν ότι επρόκειτο για τον πρώην ιδιοκτήτη του. Το περιστατικό διήρκεσε λίγα δευτερόλεπτα. Ωστόσο, προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε όσους το παρακολούθησαν, καθώς ο ηλικιωμένος άνδρας ανταποκρίθηκε θερμά στη συμπεριφορά του ζώου.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
3: Τέλειο.
5: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
6: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
7: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
9: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Και έχουμε αγώνα σε εξέλιξη για το παγκόσμιο κύπελο στο 21ο λεπτό του παιχνιδιού. Η Ορδανία και η Αλγερία, η ισόπαλη στο 0-0.

0: πήγανε, δεν κλαίω.
1: Τώρα όσον αφορά τον σημερινό καιρό, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ενώ η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 31 με 33, και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς, και στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 29 και 31 βαθμούς Κελσίου.

0: δικαιολόγους.
1: Στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, η θερμοκρασία από 23 έως και 33. Στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προς το απογευματάκι. Κυρίως τα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ το θερμόμετρο θα παίξει μεταξύ 21 και 32 βαθμών Κελσίου.

0: άφησες. Ακούμε Ανέστη Μαντά, είσαι κομμάτι από τη ζωή μου. Τώρα να σας πω για έναν ατενίστα που έβρισε 7 φορές μέσα σε ένα λεπτό, με αποτέλεσμα να φάει ένα πρόστιμο 40.000 δολαρίων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Πρόστιμο 40.000 δολαρίων επέβαλε η ATP στον Γάλλο τενίστα Κοραντέν Μουτέ για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης μετά τον αγώνα του στο τουρνουά Queens του Λονδίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη νίκη του επί του Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ με 6-7, 6-4, 7-6. Σε συνέντευξη στο BBC, ο Μουτέ κλήθηκε να σχολιάσει ένα σέρβις του αντιπάλου του που έφτασε τα 228 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αρχικά χρησιμοποίησε υβριστική έκφραση και, παρά την προειδοποίηση της δημοσιογράφου Τζένι Ντράμοντ να αποφύγει τις βομολοχίες, επανέλαβε την ίδια λέξη 3 φορές. Λίγο αργότερα απάντησε ξανά με την ίδια έκφραση, οδηγώντας στη διακοπή της συνέντευξης και σε δημόσια συγγνώμη από το BBC. Ο Γάλλος τενίστας υποστήριξε αργότερα μέσω κοινωνικών δικτύων ότι αστειευόταν και εξέφρασε την ελπίδα να μην προσβλήθηκε κανείς. Η ATP έκρινε ότι η συμπεριφορά του συνιστούσε ανάρμοστη συμπεριφορά, παράβαση βαρύτερη από την απλή χρήση υβριστικής γλώσσας. Ο Μουτέ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ο Γάλλος τενίστας λοιπόν κατά την διάρκεια της συνέντευξης τους πλάκωσε στα γαλλικά. 7 φορές έβρισε μέσα σε ένα λεπτό, με αποτέλεσμα να δεχτεί ένα πρόστιμο ύψους 40.000 δολαρίων.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: 6 και 33 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, όταν ένα αεροσκάφος της TUI Fly Netherlands προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση λόγω ένδειξης τεχνικού προβλήματος. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από την Μομπάσα της Κένιας και είχε προορισμό το Άμστερνταμ, και το δρομολόγιο αυτό εκτελούνταν με ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 787, ένα Dreamliner.
1: Απόψω που κι αν είσαι, στιγμή να μην ξεχνά.
0: Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου ότι είχε εμφανιστεί ένδειξη μηχανικής δυσλειτουργίας και υπέβαλε αίτημα για άμεση προσγείωση στην Ρόδο. Μετά την ασφαλή προσγείωση, το αεροπλάνο ακινητοποιήθηκε στον διάδρομο, οι κινητήρες τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στην συνέχεια μεταφέρθηκε με ορμόλκηση σε ειδικά καθορισμένο χώρο του αεροδρομίου.

0: Και θα πάμε τώρα στην Κρήτη, σε ένα προάστιο του Ρεθύμνου, στο Ατσιπόπουλο, που μια γειτονιά έχει κυριολεκτικά αγανακτήσει. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κάνει καταγγελίες για ένα παράνομο κοινοκομείο, το οποίο, όπως λένε, είναι εστία μόλυνσης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Μια ολόκληρη γειτονιά στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου εκπέμπει σήμα κινδύνου, με τους κατοίκους να καταγγέλουν μια εφιαλτική εστία μόλυνσης δίπλα στα σπίτια τους. Με τη δυσοσμία, τα σμήνικου νουπιών και τους αρουραίους να συνθέτουν ένα σκηνικό απόλυτης υποβάθμισης, κάνοντας παράλληλα λόγο για παράνομο κοινοκομείο.
2: Κουνούπια το καλοκαίρι ειδικά βρωμάνε, ειδικά εδώ ο γείτονας δεν μπορεί να βγει στο μπαλκόνι του. Το υγειονομικό πήγαμε να πάω, λέει, να κάνω μια αίτηση. Την αίτηση την είχαμε κάνει πριν 2,5 χρόνια μηδέν.
3: Η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε στο μπαλκόνι μας. Από την πολύ οσμή, την άσκημη, τα κουνούπια, τα ποντίκια κάνουν οι αρουραίοι πάνω στο μπεντένι μας. Σόου δίνουνε μονίμως. Τα κόπρα δεν τα βγάνει ποτέ έξω. Τα κόπρα δεν τα πετάει απέναντι τα περιπτώματα. Τα χόρτα του, όλα ό,τι μπορεί να βγάλει, τα αφήνει απ' έξω. Εδώ έχουμε με 3 και 25 ζώα.
4: Δυστυχώς, από ό,τι έχουμε καταλάβει, έχει δημιουργηθεί ένα παράνομο κοινοκομείο με την ανοχή του Δήμου και τη συνδρομή της Φιλοζωικής.
1: Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τους περίοικους να δηλώνουν ότι φοβούνται ακόμα και να βγουν στο μπαλκόνι τους ή να βγάλουν έξω τα μικρά παιδιά τους.
3: Δεν μπορούν τα παιδιά. Χθες έβγαλε ο γαμπρός με το μωρό το 10 να το κάνει βόλτα εδώ και έτρεμε. Η ψυχή μου μην το τζιμπήσει κανένα κουνούπι. Γεμάτα κουνουπιές είναι, έχουν πάθει μόλις τα παιδιά εδώ. Ο Δήμαρχος είναι ενήμερος γι' αυτό. Δεν ξέρω.
5: Είναι μέρες που δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι μας. Με τη μυρωδιά είναι πολύ μεγάλη. Φοβάμαι ότι μπορεί να τα τσιμπήσει κάποιο κουνούπι και να υπάρξει κάποια μόλυνση. Γιατί δεν είναι καθαρά.
6: Έχουμε ένα νεογέννητο μωρό, το οποίο αυτή τη στιγμή φοβόμαστε να βγάλουμε έξω. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εισπνέει. Θα το τζιμπήσουν οι κουνούπια, θα μολυνθεί. Θέλουμε να βγούμε μια βόλτα με το καρότσι έξω. Δεν μπορούμε να περάσουμε πραγματικά από εκεί μπροστά. Τα σκυλιά επιτίθονται στο φράχτη, σηκώνουν σκόνες. Δεν μπορείς να περάσεις. Η κατάσταση αυτή από κάπου συγκαλύβεται. Δηλαδή, οι αρμόδιοι αυτοί που συγκαλύουν την κατάσταση, τους καλούμε να έρθουν εδώ πέρα ένα απόγευμα να δουν τι γίνεται. Δεν έρχονται όμως. Ή να έρθουν εδώ πέρα, τι θα κάνουν αυτοί, είναι τα συνθέσεις μας, πραγματικά.
1: Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δηλώνει ενήμερος και επισημαίνει ότι επίκειται συνάντηση φορέων για την ανέβρεση λύσης.
7: Είμαστε ενήμεροι για την κατάσταση που επικρατεί στο Ατσιπόπουλο. Να πούμε εδώ πέρα ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει μια συνάντηση για να δούμε πώς μπορεί να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό. Και αντιλαμβανόμαστε προφανές τις ανησυχίες των περιοίκων της περιοχής του Ατσιπόπουλο. Η υπηρεσία δεν έχει λάβει κάποια έγγραφη αναφορά είτε από την αστυνομία είτε από την διεύθυνση υγείας του Ρεθύμνου για την περιοχή αυτή και για το χώρο που, ο οποίος θεωρείται ιδιωτικός.
1: Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς φραστικές επιθέσεις από τον φροντιστή, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζουν ότι τα ζώα είναι και τα ίδια θύματα της εγκατάλειψης.
4: Ο φροντιστής αυτός κάθε φορά που θα διέρθουμε το δρόμο και θα μας βρίσει και θα μας επιτεθεί και κάνουμε υπομονή, δεν μιλάμε, αλλά κάπου πρέπει να δοθεί μια λύση.
3: Τα σκυλιά πραγματικά υποφέρουν, είναι μέσα στη βρώμα. Να τα δείτε το φθινόπωρο, να τα δείτε την άνοιξη με τις λάσπες, είναι να τα λυπάστε.
8: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Ακούσαμε για το πρόβλημα στο προάστιο του Ρεθύμνου με το παράνομο κοινοκομείο. Το πρόβλημα δεν είναι τα ζώα. Τα ζώα αυτά υποφέρουν και παρόμοια προβλήματα έχουν πολλές γειτονιές.

0: οι Δήμοι κάτι πρέπει να κάνουν, κάτι πρέπει να γίνει. Σίγουρα οι φροντιστές των ζώων αυτό που κάνουν το κάνουν από αγάπη για τα ζωάκια τους. Αλλά ρε παιδιά, πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες.
1: Να που γίνεται, άμα θες και επιμένεις και ζεις και αγαπάς, ναι γίνεται.
0: Τώρα ακούσατε στο ρεπορτάζ, ο χώρος είναι ιδιωτικός, ο άνθρωπος έχει πόσα σκυλιά, είπε τέλος πάντων. Αλλά τα σκυλιά αυτά βιώνουν άθλιες συνθήκες κατά τους περίοικους, έτσι. Καλά θα κάνουν λοιπόν οι δημοτικές υπηρεσίες να σκύψουν πάνω από αυτό το πρόβλημα. Γιατί είπα και νωρίτερα, αυτό υπάρχει σε πολλές γειτονιές. Κάτι πρέπει να

0: Χάσης ο καλλιεργητής ετών 80.
1: Ό,τι πάθησε κάνει πάντα δυνατό.
0: Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθες το πρωί σε περιοχή του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, οι αρχές πέρασαν βραχιολάκια σε δύο Έλληνες ηλικίες 47 και 80 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την καλλιέργεια μιας φυτείας κάναβης, παράνομη όπλο κατοχή και παραβάσεις που σχετίζονται με την νομοθεσία περί ζωοκλοπής.
1: Ό,τι πάθησε κάνει πάντα δυνατό.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη, έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
6: Παιδιά, δυνατέ.
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος σας.
6: Παιδιά, λέω.
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
8: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
10: κάπως
9: και στις σχέσεις.
7: Ναι. Κατάλαβες.
8: Όχι.
9: Νίσκο, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
11: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
12: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
14: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

επιστρέψουμε στην προηγούμενη είδηση αναφορικά με τον Χασίσο καλλιεργητή, συγγνώμη, ηλικίας 80 ετών, ο οποίος συνελήφθη μαζί με έναν άλλον 47 ετών. Κατηγορούνται για καλλιέργεια μιας φυτείας κάναβης, για παράνομη οπλοκατοχή και για παραβάσεις που σχετίζονται με την νομοθεσία περί ζωοκτονίας.

την διάρκεια της, των ερευνών της αστυνομίας λοιπόν σε μια οργανωμένη φυτεία κάναβης, ο 80χρονος φέρεται να προσήλθε στον χώρο με ένα επιβατικό αυτοκίνητο και να εκτελούσε εργασίες περιποίησης των φυτών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 34 δεντρίλια κάναβης, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως και 1,5 μέτρο. Είχε πάει ο άνθρωπος στη φυτεία του με σκοπό να φροντίσει τα δεντράκια του. 80 ετών. Οι αστυνομικοί, εκτός από τα δεντρίλια, κατέσχεσαν 2 πιστόλια με εισάριθμους γεμιστήρες, ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ με γεμιστήρα, 46 φυσίγγια, μια ξυφολόγχη, 2 κινητά τηλέφωνα, καλλιεργητικά εργαλεία, καθώς και 963 πλαστικά ενότια ζώων.

0: Και εκείνος τώρα 80 χρονών πήγε να καλλιεργήσει δεντρίλια χασίς, έλεος. Μαθήματα που σώζουν ζωές. Συνολικά 2.100 μαθητές ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Κατά την περασμένη σχολική περίοδο λοιπόν, 6 στελέχη του ΕΚΑΒ επισκέφθηκαν σχολικές μονάδες μεταδίδοντας στους μαθητές πολύτιμες γνώσεις για τις βασικές πρώτες βοήθειες. Η Ειρήνη Δεμερτζίδου έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη.
1: Σημαντικό έργο στον τομέα της εκπαίδευσης πολιτών και μαθητών στις πρώτες βοήθειες παρουσίασε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο πλαίσιο του απολογισμού δράσεων για την περίοδο 2025-2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 2.100 μαθητές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών.
2: Μέσα από το πρόγραμμα που έχει υπογράψει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, το πρόγραμμα Αμέσως, το οποίο ξεκίνησε πιλετικά φέτος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς εκπροσωπούμε την Ανατολική Μακεδονία στο παράρτημά μας και έχουμε εκπαιδεύσει όλη την πρώτη λυκείου, όλους τους μαθητές της πρώτης λυκείου της περιφέρειάς μας, ο οποίος αριθμός μετρά περίπου στα 2.100 άτομα.
1: Όπως τονίστηκε, η εκπαίδευση αποτελεί μία από τις βασικές αποστολές του οργανισμού πέρα από τον ρόλο του ως κύριου παρόχου προνοσοκομιακής φροντίδας στη χώρα.
2: Το που έχουμε ανακοινώσει είναι ο απολογισμός του 2025-2026, το οποίο έχει να κάνει με τις εκπαιδεύσεις των πολιτών και μαθητών, φυσικά, που είναι και έτσι ελκυστικός ο αριθμός, στις πρώτες βοήθειες.
1: Ο υπεύθυνος του Γραφείου Εκπαίδευσης ΕΚΑΒ Καβάλας, Νίκος Δοξάκης, ανέφερε ότι ο οργανισμός υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες για πολίτες κάθε ηλικίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους μαθητές.
2: Το ΕΚΑΒ, όπως γνωρίζουμε, είναι ο κύριος πάροχος προνοσοκομιακής φροντίδας στη χώρα μας. Αλλά πέραν τούτου έχει και στην ευθύνη του την εκπαίδευση πολιτών στις πρώτες βοήθειες. Εκπροσωπώντας φυσικά το Υπουργείο Υγείας, το οποίο και ανήκουμε και είμαστε κάτω από την ομπρέλα του. Τελώντας αυτό το καθήκον, εκπαιδεύουμε πολίτες όλων των ηλικιών, από το σημείο, την ηλικία βέβαια που μπορεί κάποιος να απεξέλθει σε μια πλήρη εκπαίδευση. Υπάρχουν και συγκεκριμένα προγράμματα για τους μικρούς μας φίλους. Και προσπαθούμε να καλύψουμε και να απεξέλθουμε σε αυτόν τον ρόλο τον οποίο έχουμε.
1: Παράλληλα, επισήμανε ότι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, γνωστή ως ΚΑΡΠΑ, και οι βασικές πρώτες βοήθειες από νεαρή ηλικία, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση υπεύθυνων και κοινωνικά ευαισθητοποιημένων πολιτών.
2: Μικρή ηλικία, και το σχολείο το ξεκινάμε για να μάθουμε και γνώσεις και κοινωνική συμπεριφορά. Και μέσα από μια κοινωνική συμπεριφορά είναι και η εκπαίδευση πρώτης βοήθειας. Είναι πολύ σημαντικές. Ο πιο μικρός το μάθει κάποιος, τόσο πιο καλά μπορεί να το αποδώσει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Όσα σημαγάπησες.
12: Τι συνέβη? Όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε μια μοτοσυκλέτα να σταματήσει. Η μοτοσυκλέτα δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας μάλιστα, και επέβαιναν ένας άντρας και μια γυναίκα με τον οδηγό να αγνοεί τις υποδείξεις των αστυνομικών και να αναπτύσσει ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει από τους αστυνομικούς. Η ύποπτη μοτοσυκλέτα λοιπόν ξεκίνησε την τρελή της πορεία από τα Μέγαρα, μπήκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και μέσω της λεωφόρου Σχιστού πήγε προς τον αστικό ιστό. Το άνθρωπο κυνηγητό συνεχίστηκε μέχρι το Κερατσίνι, όπου οι αναβάτες εγκλωβίστηκαν στην διασταύρωση των οδών Σαλαμίνος και Σικελιανού. Η καταδίωξη έλαβε τέλος όταν η μοτοσυκλέτα προσέκρουσε σε ένα σχολικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Ευτυχώς, παρά την σφοδρότητα της πρόσκρισης με το σχολικό αυτοκίνητο, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Ενώ οι αστυνομικοί που ακολουθούσαν την μοτοσυκλέτα αντέδρασαν άμεσα και πέρασαν βραχιολάκια και στους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές κατηγορίες.

να καλωσορίσω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά τον Νίκο Μπραντίτσα στο Έλος της Λακωνίας που μου γράφει «Καλημέρα Έλληνες». Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα στην Λακωνία μας.

Σε λίγο θα πάμε στα Τύρανα της Αλβανίας για να συναντήσουμε τον δημοσιογράφο και αρχισυντάκτη του MCN TV, τον Λέοναρντα Μήτρο, για να συζητήσουμε το θέμα των φλαμίνγκο στην γειτονική χώρα.

Ο Γιάννης Μανολόπουλος στην πόλη της Καλαμάτας στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους πρωινούς. Ιδιαίτερα στην κυρία Γεωργία στα Γρεβενά. Μάλιστα ο Γιάννης μου είπε ότι η κυρία Γεωργία είναι και Παναθηναϊκός, θα χαρεί δύο φορές. Γιάννης Μανολόπουλος, ο οποίος μίλησε για ένα τεράστιο μπαμ χθες. Ονοήτο, από ό,τι λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, προφανώς αναφέρεται στην επάνωδο του ο Μπράντοβιτς στον πάγκο του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην Καλαμάτα.

0: φίλε μου, με τον Γιάννη Πουλόπουλο, και ήρθε η ώρα να πάμε τώρα στα Τίρανα της Αλβανίας, φίλες και φίλοι, για να συναντήσουμε τον δημοσιογράφο και αρχισυντάκτη του MCN TV, τον Λέοναρντ Μήτρο, για να συζητήσουμε το θέμα των διαδηλώσεων των Φλαμίγκο στην γειτονική χώρα. Κύριε Μήτρο, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις, η οργή θα έλεγα κάποιων Αλβανών, κατά των αποφάσεων του Ράμα να τσιμεντοποιήσει μια ολόκληρη περιοχή στα παράλια της Αλβανίας.
1: Ναι, συνεχίζονται. Σήμερα είμαστε στην 23η ημέρα των διαδηλώσεων και αναμένεται να συνεχίσουν ακόμη. Οι πολίτες σε ένα μεγάλο βαθμό συνεχίζουν να διαδηλώνουν και να ζητήσουν από την κυβέρνηση Ράμα διαφάνεια για το σχέδιο στο ΣΒΕΡΝΕΤ, αλλά και για άλλα θέματα που εδώ και 12 χρόνια τώρα, μάλλον και περισσότερο, προβληματίζουν την αλβανική κοινωνία, όπως είναι η διαφθορά, όπως είναι το περιουσιαστικό και άλλα θέματα. Επί της ουσίας, το θέμα των ημερών είναι η επένδυση στο ΣΒΕΡΝΕΤ, εκεί που υπάρχουν και Έλληνες ομογενείς και υπάρχουν και οι περιουσίες τους. Και το κλειδί σε όλο αυτό το θέμα είναι ειδικά το ΣΒΕΡΝΕΤ και ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την μεγάλη επένδυση που ο κύριος Ράμα μας λέει ότι θα γίνει εκεί. Και ο μόνος εγγυητής αυτής της μεγάλης επένδυσης είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Χωρίς όμως να ξέρουμε τι είναι οι άλλοι επενδυτές και τι έχει εγγυηθεί ο κύριος Ράμα στους επενδυτές. Για να εγγυηθείς μια τέτοια μεγάλη επένδυση, προφανώς πρέπει να έχεις υπογράψει και κάτι. Οπότε όλοι οι πολίτες, και οι Αλβανοί πολίτες και οι Έλληνες ομογενείς που ζουν στο νότιο της Αλβανίας, αλλά και στην Αλβανία γενικά, στις άλλες περιοχές, με το δικαίωμά τους είναι πολύ σκεπτικοί με το τι γίνεται με τις δικές τους περιουσίες. Έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον κύριο Ράμα, γιατί ο ίδιος έχει απαντήσει με διάφορους τρόπους και στους διαδηλωτές, έχει μιλήσει για ξένα ρεύματα που είναι στις διαδηλώσεις αυτές, όμως είναι φανερό ότι οι αντιδράσεις είναι πολλές. Έχει αντιδράσει η Καθολική Εκκλησία της Αλβανίας για τις μεγάλες διαδηλώσεις που γίνεται και προφανώς πίσω από την Καθολική Εκκλησία της Αλβανίας είναι και ξένοι παράγοντες, και ας μην κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλο. Μπορεί να είναι το ίδιο το Βατικανό, μπορεί να είναι η Ιταλία απέναντι, που είναι σκεπτική για το ποιος επενδύει απέναντι, δηλαδή στην Αλβανία. Επίσης, από έγκυρες πηγές δικές μας, δημοσιογραφικές, ξέρουμε ότι και η γερμανική κυβέρνηση είναι σαφές ότι έχει υποκινήσει παράγοντες δηλαδή ενάντια στον τρόπο με τον οποίο το οργανωμένο έγκλημα δρούν στην οικονομία και στις ίδιες τις περιουσίες των Αλβανών πολιτών. Αυτό που θέσατε είναι πολύ σημαντικό. Η θέση της αντιπολίτευσης βοηθάει πάρα πολύ τον κύριο Ράμα για να αντιστέκεται. Προφανώς μέσα στο ίδιο το κόμμα του κύριου Ράμα ακόμη δεν έχουμε δει ρήγματα που μπορούν να βοηθήσουν τις διαδηλώσεις στην Αλβανία. Και το ερώτημα που όλοι έχουμε στην Αλβανία είναι αν παρετούνταν ο κύριος Μπερίτσα από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν αυτό θα βοηθούσε και γενικά σε μια ομαλή πολιτική κατάσταση να μπορούν και ο κύριος Ράμα να ακούσει τη φωνή της αλβανικής κοινωνίας και να πάει τη χώρα σε ένα νέο στάδιο.
2: Θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
4: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
7: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
8: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
9: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη, 15 λεπτά μετά από τις 7. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λεονάρντ, και όχι Λεονάρντ όπως τον είπα νωρίτερα, Λεονάρντ Αμήτρο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και άρχης συντάκτης του MCN TV στην Αλβανία, ο οποίος μίλησε για την διαφθορά που υπάρχει στην γείτονα χώρα, έριξε βολές κατά της αντιπολίτευσης, της αλβανικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Μπερίσα, και μας είπε αρκετά ενδιαφέροντα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις κατά του

0: Λοιπόν, ζούμε στην χώρα του παραλόγου. Ακούστε τώρα, μια απίστευτη καταγγελία αναφέρθηκε από συνδικαλιστές του ΕΚΑΒ στην Θάσο. Ένα ασθενοφόρο που πραγματοποιούσε διακομιδή ασθενούς κλήθηκε να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο στην γραμμή Λιμένας Κεραμωτή. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει το λιμένα της Θάσου με την Κεραμωτή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις τάξεις του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα λοιπόν με τον συνδικαλιστή του ΕΚΑΒ Καβάλας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τσιτσιλάκη, πλήρωμα ασθενοφόρου που εκτελούσε διακομιδή ασθενούς από την Θάσο προς την Κεραμωτή, ενημερώθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει εισιτήριο τόσο για τους διασώστες όσο και για το ίδιο το ασθενοφόρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απέτηση φέρεται να διατυπώθηκε από τους υπεύθυνους του ferry boat που εκτελούσε το δρομολόγιο, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Τσιτσιλικάκη ήταν το πλατιτέρα, αυτό ήταν το ferry boat. Ο συνδικαλιστής του ΕΚΑΒ υποστήριξε ότι δεν τίθεται ζήτημα καταβολής εισιτηρίου από την στιγμή που πρόκειται για ασθενοφόρο, ανεξάρτητα από το αν η διακομιδή είναι έκτακτη ή προγραμματισμένη. Έτσι, αυτά γίνονται μόνο εδώ. Πάμε τώρα στον γνωστό πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος μίλησε για τον εφιάλτη της κυβέρνησης. Ο κύριος Δρυμιώτης είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 25% στις επόμενες εκλογές, τότε ενδεχομένως ο Μητσοτάκης θα παρεπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ο γνωστός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, περιγράφοντας τον απόλυτο εφιάλτη για το Μαξίμου στις ερχόμενες κάλπες, μίλησε για παραπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για την συνωμοσία των παρακολουθήσεων μέσω Predator. Σύμφωνα με τον αναλυτή, ο οποίος μίλησε τον Blue Sky, αν το κυβερνών κόμμα καταγράψει χαμηλές πτήσεις της τάξης του 25% ή και χαμηλότερα, η αντιπολίτευση θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Βουλής με 225 έδρες, διότι ακόμα και να έρθει πρώτο κόμμα, δεν θα λάβει τον πόνους των 30 εδρών. Με αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων, ο δρόμος για την παραπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για την πολιτική συνωμοσία, με έντονο το στοιχείο της κατασκοπίας, θα είναι ορθάνυχτος και περίπου μονόδρομος για την αντιπολίτευση. Βέβαια, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση δεν διαθέτει κοινό κυβερνητικό πλάνο παρά μόνο τη στρατηγική αιμονή για την πολιτική εξόντωση του Πρωθυπουργού, αλλά αυτό μένει να φανεί. Είναι γεγονός ότι για να φτάνει να λέει «Ο», ιδιαίτερα φύλλα προσκύμενος στην κυβέρνηση και στον Μητσοτάκη, πολιτικός αναλυτής, ότι υπάρχει περίπτωση να πέσει κάτω από το 25% και να επιχειρεί να συσπυρώσει το ακροατήριο της κυβέρνησης, αυτό δείχνει μια ανησυχία στο Μαξίμου. Όχι τόσο για τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά για τους επιχειρηματικούς αντιπάλους που έχουν ορκιστεί να τον βάλουν στην φυλακή. Καθαρά μπίζει.

0: Τώρα που 40 ανήλικοι με ρόπαλα, μαχαίρια και σιδερογροθιές προκάλεσαν αναστάτωση σε κεντρική πλατεία στο Περιστέρι.
1: Και τίποτα δεν θέλω σε τούτη τη ζωή, στα μάτια σου να βλέπω.
0: Η συμμορία μάλιστα επιτέθηκε σε άλλους ανήλικους και χτύπησε μια κοπέλα που προσπάθησε να παρέμβει για να τους ηρεμήσει. Η αστυνομία επενεύει μετά από καταγγελίες των γειτόνων, αλλά πολλοί από τους νεαρούς δράστες διέφυγαν στα γύρω στενά. Κατασχέθηκαν όπλα όπως σιδηρογροθιά, κουζινομάχαιρο, σουγιά και κροτίδα με καρφιά. Συνελήφθησαν 7 ανήλικοι ηλικίας από 14 έως και 17 ετών και κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων.

συνέβη την περασμένη Κυριακή στην πλατεία Μακρυγιάννη στο Περιστέρι. Οι ανήλικοι, κρατώντας ρόπαλα, μαχαίρια, καδρόνια μέχρι και φτιάρια, έτρεχαν και απειλούσαν να σκοτώσουν τους ντόπιους ανήλικους της περιοχής. Μάλιστα, μια κοπέλα που τους προσέγγισε για να τους πει να φύγουν προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ένας από τους ανήλικους νταΐδες δεν δίστασε να την χτυπήσει.

Από τους περίπου 40 δράστες λοιπόν, οι αστυνομικοί της ομάδας Αδείας που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν 7 άτομα και συγκεκριμένα 5 Ελλήνες ηλικίας 17, 16, 15 και 14 ετών και 2 Αλβανούς ηλικίας 17 και 16 ετών. Όλοι τους κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 26 10 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ραδιογράμμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

Έμπορα να το τελειώσουμε έτσι το φινάλε, σαν βορειοϋπειρώτικο μυρολόι. Να παίξουμε το άλλο το φινάλε, το εγκάρδιο, το παιδικής καψούρας.

Να σας πω τώρα για το σεισμουδάκι της ημέρας, τι λέτε. Σεισμική δόνηση σήμερα τα ξημερώματα μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Προκόπη της Εύβοιας στις 4 παρα 5 σήμερα τα ξημερώματα, επαναλαμβάνω.

Οι βελγικές αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά στο σκάνδαλο Qatargate. Το Μέγαρο Μαξίμου δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στη διαδικασία και η κυβέρνηση θα υπερψηφίσει την άρση της πολιτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο ίδιος αρνείται

Τις κατηγορίες, παραιτείται από την ασυλία του και ζητά άμεση δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η αντιπολίτευση όμως, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλει πλήγμα στην αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας και συνδέει την υπόθεση με άλλες δικαστικές υποθέσεις κυβερνητικών στελεχών.

0: Η ομάδα των Milwaukee Bucks έλαβαν τους Tyler Hero, Keller Ware, Jaime Jaqueth και τέσσερις επιλογές στο draft ως αντάλλαγμα μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Miami Heat ενισχύονται και με τον Bobby Portis. Οι Bucks προτίμησαν την πρόταση των Heat έναντι αυτής των Boston Celtics βασιζόμενο στο συνολικό πακέτο παικτών και επιλογών. Μάλιστα, η ανταλλαγή αυτή αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την δυναμική της ανατολικής περιφέρειας και τις ισορροπίες στο NBA. Το κόμμα Σαμαρά, φίλες και φίλοι, προκαλεί έντονη ανησυχία στη Νέα Δημοκρατία. Θα έχουμε γαλάζιες εξορμήσεις στην περιφέρεια, αρχής γεννόμενης από την Πελοπόννησο, η οποία είναι το ορμητήριο του Αντώνη Σαμαρά, με στόχο να μπει φρένο στις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Για άνοιγμα στην κοινωνία μιλούν ή της κυβέρνησης, Σπύρο Παπαδάκη, τι έχεις να μας πεις?
1: Ακριβώς, γενικότερα πρέπει να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει ως στόχο να στείλει τα κορυφαία της στελέχη σε δύο περιφέρειες που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα για διαφορετικούς λόγους βεβαίως στην περιφέρεια. Η μία είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου και μάλιστα αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξόρμηση στελεχών.
0: Δεν έχουμε καλό ήχο, Σπύρο Παπαδάκη, θα τα πούμε σε λίγο.

Θα μετακομίσει λοιπόν ο Greek Freak, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, από το Milwaukee στην Φλόριντα και στους Miami Heat. Αυτή η αποχώρηση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο τόσο για τον ίδιο το Γιάννη όσο και για τους Bucks, που πλέον θα βασιστούν σε νέα ταλέντα και επιλογές για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Από την άλλη πλευρά, οι Miami Heat αποκτούν έναν από τους κορυφαίους παίκτες του παγκοσμίου μπάσκετ με στόχο να ενισχύσουν τις πιθανότητες τους για πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια.

0: με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Να επιστρέψουμε τώρα στον Σπύρο Παπαδάκη και στην αίθουσα σύνταξης για να μιλήσουμε για τις γαλάζιες κινήσεις στην Πελοπόννησο.
1: Πρέπει να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει ως στόχο να στείλει τα κορυφαία της στελέχη σε δύο περιφέρειες που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα για διαφορετικούς λόγους βεβαίως στην κάθε περιφέρεια. Η μία είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου και μάλιστα αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξόρμηση στελεχών και υπουργών σε κορυφαίο επίπεδο, ανανομό, όπου θα εκπροσωπήσουν τον κύριο Μητσοτάκη για να επικοινωνήσουν το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας εν όψη και των εθνικών εκλογών, οποτεδήποτε και αν αυτές γίνουν. Η Πελοπόννησος έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι από τις περιφέρειες που συγκεντρώνει πολλές δυνάμεις και μια ιδιαίτερη δυναμική ο Αντώνης Σαμαράς, ειδικά όσον αφορά στο νομό Μεσσηνίας, που είναι η γενέτρια του Αντώνη Σαμαρά, και από εκεί ξεκινά και όλες τις εξορμήσεις. Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι στο νομό Μεσσηνίας θα βρεθούν ο Χρήστος Δήμας την μία ημέρα και μάλιστα την επόμενη ημέρα ο κύριος Κυρανάκης προς το τέλος της εβδομάδας, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και η κυρία Κεραμέως. Θέλουν να δείξουν δυνατή εκπροσώπηση λοιπόν σε αυτούς τους νομούς της Πελοποννήσου, από τη μία για να καταφέρουν να φτιάξουν αναχώματα απέναντι στο ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, από την άλλη όμως πηγαίνουν στελέχη τα οποία έχουν συνηθίσει να κρατούν χαμηλά τους τόνους, ειδικά όσον αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό. Ο στόχος είναι διτός και είναι συγκεκριμένος.

0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Να μείνουμε στην αίθουσα σύνταξης. Επιχείρηση εσωκομματικής συσπήρωσης ξεκινάει η Χαριλάου Τρικούπη, ευελπιστώντας ότι οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τον Ανδρέα Παπανδρέου θα συμβάλλουν. Ιωάννα Παπανικολοπούλου, καλημέρα. Στο να σταματήσουν οι αντεγκλήσεις στα στελέχη του κόμματος. Ιωάννα.
2: 30 χρόνια συμπληρώνει Τρίτη 23 Ιουνίου από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής. Όπως κάθε χρόνο, ανήμερα της επετείου του θανάτου του, θα πραγματοποιηθεί το πολιτικό μνημόσυνο στη μνήμη του, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στην επετειακή εκδήλωση που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Καλέτζι Αχαΐας, τη γενέτειρα της οικογένειας του Παπανδρέου. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Παπανδρέου, καθώς και ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ανδρέα Παπανδρέου. Παρόν θα είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία, επιχειρώντας να αναδείξει τη διαχρονική πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Παιδιά, πεινάτε.
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω.
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
4: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
6: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
7: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
5: Mm. Κατάλαβες.
6: Όχι.
7: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει.

Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σας σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά επιρωτικά τους 35 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η χαρά των καλοκαιράκιδων σήμερα.

0: Βεβαιότητα στην Βρετανία, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια μετά την παρέτηση Στάρμερ. Πολιτικός σεισμός λοιπόν στην Βρετανία και η Νατάσα Στασινού έχει το ρεπορτάζ. Νατάσα, ούτε και αυτός ο πρωθυπουργός άντεξε τις πιέσεις του κόμματός του. Δώσε μας λοιπόν τις πληροφορίες αν θέλεις.
1: That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.

0: Πάμε εντάχει στην αίθουσα σύνταξης για να συναντήσουμε την Νατάσα Στασινού.
1: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: Είναι πρέπει να πούμε ο έκτος πρωθυπουργός που αναγκάζεται να αποχωρήσει μετά το Brexit, δηλαδή σε μία δεκαετία, και θα παραδώσει τα ηνία στον 7ο πρωθυπουργό. 7 πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια στη Βρετανία είναι κάτι πρωτοφανές για μία χώρα η οποία ήταν πάντα πρότυπο κοινοβουλευτικής σταθερότητας και πολιτικής σταθερότητας. Έχει μπει λοιπόν τα τελευταία χρόνια σε ένα δρόμο στον οποίο οι ψηφοφόροι δείχνουν ότι ζητούν άμεσα αποτελέσματα, και όταν αυτά δεν τα παίρνουν υπάρχει πίεση, και η πίεση ξεκινά από το ίδιο το κόμμα, γιατί οι τελευταίοι πρωθυπουργοί που παρετήθηκαν δεν παρετήθηκαν με εκλογές ανάμεσά τους και ο Στάρμερ, δεν οδηγήθηκαν σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία ιτήθηκαν και αναγκάστηκαν μετά να παρετηθούν, αλλά παρετούνται μέσα από τις πιέσεις του ίδιου του κόμματος. Ο Στάρμερ λοιπόν δεν πέφτει γιατί ξέσπασε ξαφνικά ένα μεγάλο σκάνδαλο. Πέφτει γιατί ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε να οδηγήσει τη χώρα σε σταθερότητα ύστερα από ένα χάος διακυβέρνησης των συντηρητικών. Να θυμίσουμε ότι προηγήθηκαν David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, εκείνο το φιάσκο των 44 ημερών της Liz Truss και τελικά ο Rishi Sunak. Ήταν 5 λοιπόν ηγέτες των Tories που ανέλαβαν τα ηνία της χώρας. Δημιουργήθηκε ένα χάος. Οι Βρετανοί δεν είδαν ποτέ τα αποτελέσματα που περίμεναν από το Brexit, αυτά τα οποία τους είχαν υποσχεθεί. Μια χώρα η οποία θα μεγαλουργήσει στη διεθνή σκηνή, η οποία αποδεσμευμένη από όλους τους περίεργους περιορισμούς των Βρυξελών θα καταφέρει να κάνει τις δικές της μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και να επιβάλλει τη δική της ατζέντα, και ζητούσαν μετά το χάος σταθερότητα. Μάλιστα. Αλλά έδειξαν ότι τους την έδωσε τη σταθερότητα ο Στάρμερ, δεν τους έδωσε όμως σχέδιο και ένα όραμα για την επόμενη μέρα. Φάνηκε λοιπόν ότι η σταθερότητα είναι αρκετή για να εκλεγεί κάποιος, γιατί πριν από 2 χρόνια είχε ένα εκλογικό θρίαμβο ο ίδιος, αλλά δεν ήταν αρκετή για να μείνει στην εξουσία. Παρόλο που επισήμως το Brexit δεν παίζει κανένα ρόλο σε αυτή την εξέλιξη που είχαμε, είναι η σκιά του αυτή που μας οδηγεί εκεί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι στη Βρετανία όσοι τάχθηκαν υπέρ του Brexit σήμερα δηλώνουν απογοητευμένοι. Δεν βλέπουν αυτό που τους είπαν ότι θα πάρουν. Αλλά και όσοι το πολέμησαν το Brexit δεν φαίνεται να έχουν χωνέψει 10 χρόνια μετά ότι οδηγήθηκε η χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο αυτά τα πολύ διαφορετικά στρατόπεδα πιέζουν για αλλαγή και πιέζουν να δουν ένα νέο σχέδιο. Και από την πίεση αυτή ευνοημένοι βγαίνουν ο Νάιτζελ Φάραντ από τη μία, στην δεξιά προς ακροδεξιά θα λέγαμε, και από την άλλη αριστερά βγαίνουν κερδισμένοι οι πράσινοι, που έρχονται και αυτοί βλέπουν τη δύναμή τους να ενισχύεται και να κλέβουν κομμάτι από την απήχηση των εργατικών. Είναι δηλαδή μια εξέλιξη η οποία κάνει μια επίθεση, θα λέγαμε, στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή μεγάλος χαμένος στη Βρετανία είναι το πολιτικό κέντρο.
0: Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ να έχετε μια καταπληκτική Τρίτη και να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 5:35 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνο της πόλης. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

23 Ιουνίου σήμερα του 2026. Μέρα Τρίτη, ζεστή μέρα θα είναι και σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα υπάρξει ηλιοφάνεια, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να ξεπερνάει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς. Η άνεμη θα πρέπει με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα φτάσει το 55%. Αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα για σήμερα, Τρίτη 23 Ιουλίου. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα, τις βραδινές ώρες στα βόρεια επιρροτικά. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας διαφέρει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στεριά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις σε κάποιες περιοχές και ενδεχομένως και κάποιες μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά, τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική από 23 έως 33 βαθμούς, στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32.

Το ένα ήταν η περίπτωση της Άννα Μισελ Σμαγοπούλου και στελεχών της γαλάζιας κυβέρνησης για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων.

Το δεύτερο, η περίπτωση του βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργού και επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, το ένταλμα δίωξής του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την Εισαγγελία του Βελγίου στην προκειμένη περίπτωση.

Παρίς λοιπόν έπεσε πρωτόδικα ο πέλεκης της δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογίων του εξωτερικού. Η γαλάζια πρωταγωνίστρια Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου κρίθηκε ένοχη, αλλά για την κυβέρνηση ήταν απλώς μια ακόμη Δευτέρα και για πολλά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να πούμε. Στους ενόχους και ο φέρελπης πρώην γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος, που εντάχθηκε στην ομάδα των Αρίστων με δυνατή συστατική επιστολή από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Με την ενοχή των και των τεσσάρων κατηγορουμένων έπεσε η αυλαία στο τριμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας για την υπόθεση διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ψηφοφόρων του απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024, γνωστού ως email gate. Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, Μιχάλης Σταυριανδάκης, Μένιος Κορομιλάς και Νίκος Θεοδωρόπουλος κρίθηκαν ένοχοι για διαφορετικές όμως κατά περίσταση πράξης και καταδικάστηκαν από φυλάκιση 8 μηνών μέχρι 20, όλες με τριετή αναστολή. Συγκεκριμένα το δικαστήριο κήρυξε ένοχη την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ιστορικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου. Για τους άλλους δύο κατηγορουμένους, Μένιο Κορομιλά και Νίκο Θεοδωρόπουλο, κατέληξαν σε κρίση ενοχής μόνο για το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποβάθμισε το γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το ως απλή αποστολή ενός email, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε το τεκμήριο αθωότητας των εμπλεκομένων. Και σωστά βέβαια, λέγοντας πως μέχρι να κριθεί τελεσίδικα είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Βεβαίως το προβεβλημένο κυβερνητικό στέλεχος δεν είχε τηρήσει ανάλογη στάση και για τον Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Ιντελέξα, εταιρείας που εμπορεύεται κατασκοπευτικό λογισμικό και εμπλέκεται στο σκάνδαλο υποκλοπών επικυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας πως είναι κατηγορούμενος και καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό. Δεν ίσχυε το ίδιο και για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που καταδικάστηκαν χθες. Δεν καταδικάστηκαν για ένα email, αλλά για τα δεδομένα 25.500 αποδήμων, ανέφερε μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας τον Παύλο Μαρινάκη. Η άρνηση ανάληψης πολιτικής ευθύνης και η επιμονή στη συγκάλυψη συνιστούν θεσμική εκτροπή, σχολίασε από την πλευρά του κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η λογοδοσία δεν μπορεί να είναι υπόθεση 2 μέτρων και 2 σταθμών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως επίσης δεν έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κυβέρνηση να σχολιάσει και υποβάθμισε και την περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Βεβαίως όταν είχε σκάσει το Qatar Gate αρχικά και είχε μπλακεί το όνομα της Εύας Καϊλή, τότε η κυβέρνηση έδινε και έπαιρνε. Τώρα που ενεπλάκει το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, η αντιμετώπιση προφανώς δεν ήταν η ίδια. Υπήρξε λοιπόν νέα τροπή στην υπόθεση του Qatar Gate με το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ελέγχεται γιατί έλαβε ποσό άνω των 70.000 ευρώ που προέρχεται από εγκληματικό δίκτυο. Οι ευρωπαϊκές έρευνες συνεχίζονται με τις πηγές να μιλούν για εμπλοκή και κυβερνητικούς στελέχους που κατήχε τότε υψηλόβαθμη θέση στην Κομισιόν. Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες είναι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος, για τον οποίο έρθε στην Αθήνα ένταλμα σύλληψης από τις Ευρωπαϊκές Αρχές Ελέγχου, οι οποίες εξετάζουν εδώ και μία τετραετία το σκάνδαλο Qatar Gate. Και συγκεκριμένα ο βουλευτής Ηλίας φέρεται να ελέγχεται για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Το ποσό της δωροδοκίας ανέρχεται στις 75.000 ευρώ και αφορά τις πληρωμές που φέρεται να έλαβε από ΜΚΟ, η οποία έχει κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Για τα συγκεκριμένα ποσά, ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως ήταν νόμιμα και ότι έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, στη δικογραφία του κ. Αβραμόπουλου περιλαμβάνεται και το όνομα ανώτερου κυβερνητικού στελέχους, που την περίοδο εκείνη κατήχε υψηλόβαθμη θέση στην Κομισιόν και το όνομά του είχε συμπεριληφθεί σε δημοσιεύματα ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης που αναφέρονταν στο σκάνδαλο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αποκλείεται να υπάρξει και δεύτερη δικογραφία τις επόμενες μέρες.

Λοιπόν, δεν τους προλαβαίνουμε πραγματικά με τα σκάνδαλα και τις δικογραφίες που έρχονται. Ένας μικρός χαμός γίνεται. Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να υποβαθμίσει και αυτό το γεγονός, παρά το ότι ο κ. Αβραμόπουλος είναι εν ενεργεία βουλευτής της και εντάχθηκε στα ψωδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία με προσωπική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά το προσπεράσαμε γι' αυτό. Βέβαια τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης έχουν ασχοληθεί με πιο σοβαρά θέματα, όπως για παράδειγμα η μεγάλη επιτυχία του Πόσο Κάνει, φοβερή. Ή ακόμα περισσότερο το αν υπάρχουν στελέχη του Πασόκ τα οποία διαφωνούν μεταξύ τους και μπαίνουν από κάτω τίτλοι ότι χαμός, μάχη, τι άλλο, τριγμή και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά εδώ πέρα τα σοβαρά θέματα τα προσπερνάμε. Είπε ο κ. Αβραμόπουλος ότι θα ζητήσει να αρθεί η βουλευτική ασυλία του, θα περιμένουμε να το δούμε.

0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα τώρα και ουσιαστικά στο οικονομικό κομμάτι της. Χθες είχε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας με μια ημερίδα που συνδιοργάνωσε με το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Σύλλογο Λογιστών και την Ομοσπονδία Επαγγελματών Βιοτεχνών για το ψηφιακό περιβάλλον των συναλλαγών. Ένας εκ των συμμετεχόντων ομιλητών ήταν ο κύριος Νίκος Σπυρόπουλος, ο οποίος ειδικεύεται σε αυτό το περιβάλλον της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και μάλιστα έχει γράψει και ενδιαφέροντα βιβλία πάνω σε αυτό. Είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της iSpirit Software και μίλησε στον κόσμο που ενδιαφερόταν πάρα πολύ να μάθει πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι συναλλαγές στο επόμενο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι αυτό αφορά πάρα πολλούς, όχι μόνο εμπόρους, γενικά ενδιαφερόμενους. Θα μας πει ο ίδιος περισσότερα, τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Πάτρα. Όντως χτες το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν σε πολύ υψηλούς βαθμούς, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η κουβέντα που κάναμε ήταν για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και το χρονοδιάγραμμά της. Η ψηφιακή διαχείριση αποθεμάτων, η οποία και αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό άλμα στις ψηφιακές συναλλαγές των επιχειρήσεων. Όλες αυτές οι αλλαγές προέρχονται σε λογιστές, εμπόρους και επαγγελματίες, γιατί αυτά που ανέφερα μόλις αφορούν όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και νομικής μορφής. Δεν βγαίνει κάποιος απ' έξω από όλη αυτή την αλυσίδα. Ακόμα και οι αγρότες εμπλέκονται με όλα αυτά τα ψηφιακές συναλλαγές. Και συζητήσαμε για τα πρακτικά βήματα και την προετοιμασία της σε εισαγωγικά συμμόρφωση των επιχειρήσεων στα νέα αυτά δεδομένα. Δώσαμε παραδείγματα για την καθημερινότητα των επιχειρήσεων και είδαμε και τις επιπτώσεις που έρχονται από τον εσωτερικό έλεγχο, τι αλλάζει τη φορολογική συμμόρφωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Με το λίγα λόγια, κύριε Σπυρόπουλε, βελτιώνεται η ζωή μας ή γίνεται χειρότερη και πιο περίπλοκη?
1: Κοιτάξτε, όλες οι αλλαγές δεν είναι όταν γυρνάμε το κουμπί, το διακόπτη, δηλαδή και φεύγουμε από τα χειρόγραφα που τα έχουμε μάθει ή μπορούμε να τα χειριστούμε πιο εύκολα ή και να μην το κάνουμε, δεν έγινε και τίποτα. Γυρνάμε σε μια ψηφιακή κατάσταση η οποία για οτιδήποτε κάνουμε όσον αφορά τη διακίνηση του εμπορεύματος παίρνουμε μια σφραγίδα από την ΑΕΒΕ, που αυτή η σφραγίδα είναι το QR code. Αυτό το σενάριο, αυτός ο τρόπος ελέγχου υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Λέγεται clearing και είναι ότι εγώ ενημερώνω τώρα ότι θα διακινήσω. Οπότε αυτό το QR code που έρχεται πίσω είναι η σφραγίδα της ΑΕΒΕ, το οποίο αν σε σκανάρουν στον δρόμο, αν σκανάρουν αυτό το QR code, στον δρόμο ο έλεγχος ή η αστυνομία, τότε δηλώνονται, βλέπει κατευθείαν την κυριότητα των εμπορευμάτων που είναι, από πού ξεκίνησαν και πού πηγαίνουν. Αυτό είναι δηλαδή μια μεγάλη αλλαγή, η οποία όμως δίνει και πολλούς αυτοματισμούς και για την επιχείρηση και τον επαγγελματία. Στόχο βασικό, τον έλεγχο και τη μείωση της προδιαφυγής. Αυτή είναι η πραγματική κρίση όλων αυτών. Και η ψηφιοποίηση, η οποία έρχεται σε παγκόσμιο επίπεδο ή σε πανευρωπαϊκό.
0: Αυτό σε τι βάθος
1: χρόνου?
0: Είναι
1: δηλαδή νέα πράγματα.
0: Κατανοητό. Αυτό σε τι βάθος χρόνου πρέπει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και πόσο έτοιμοι είναι, εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες επιχειρηματίες, έμποροι κλπ. Να το εφαρμόσουν?
1: Αυτά όλα ξεκινάνε όσον αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων που είναι κάτω, για τις επιχειρήσεις κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ξεκινάει σταδιακά από την 1η Οκτώβου, που δίνει κίνητρα και φοροαπαλλαγές στο κράτος για να μπορέσει να την εφαρμόσεις. Δηλαδή σου δίνει το υπεργέτημα της υπεραπόσβεσης κάθε τιμολόγιο που ξοδεύεις για αυτή την μεταρρύθμιση στο περνάει 2 φορές τα έξοδά σου. Δηλαδή αν χαλάσεις 100 ευρώ τότε θα σου υπολογίσει 200 ευρώ έξοδα το κράτος. Εάν χάσεις αυτό το ορόσημο του Αυγούστου για την υπεραπόσβεση, τότε δεν έχεις κάποια κίνητρα πας καθαρά στην υποχρεωτικότητα που είναι προς δεκάτου. Δηλαδή προς δεκάτου για την επαναπόσβηση, τότε δεν έχεις κάποια κίνητρα. Πας καθαρά στην υποχρεωτικότητα που είναι προς δεκάτου.

0: και αν είναι φοροδιαφυγή. Δηλαδή, βοηθάμε σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης να μην κλείσουν από ψηφιακό αναλφαβητισμό, όπως το λέμε. Επίσης, η ψηφιακή διακίνηση, το ορόσημο για το deadline, για τη β' φάση, όπως ονομάζουμε, γιατί η πρώτη φάση ήδη γίνεται, είναι στις 12 Δεκάτου. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, το κομμάτι της προσαρμογής ξεκινάει υποχρεωτικό, δεν ξεκινάει το 10ο χοντρά-χοντρά, να το πούμε, και μέχρι τα 31 του Δεκάτου έχουμε όλο το περιθώριο να δουλέψουμε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και τώρα βέβαια, να δουλέψουμε και να προσαρμοστούμε στα νέα αυτά δεδομένα, να εκπαιδευτούμε, να διορθώσουμε τα λάθη μας και από Γενάρη να ξεκινήσει πιο αυστηρά όλη αυτή η διαχείριση των ψηφιακών συναλλαγών από το κράτος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, πολύ ενδιαφέροντα, και μπορεί να επανέλθουμε υπό την έννοια ότι πρόκειται για ένα καινούριο, εντελώς νέο έδαφος για τις επιχειρήσεις, για τους εμπόρους και τις επαγγελματίες, και συνεπώς ενδεχομένως θα χρειαστεί να τους ξαναμιλήσουμε και να τους ξαναενημερώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Εύχομαι με στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευθύνση χρειαστείτε επί των θεμάτων αυτών.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα μου. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Αντί υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50.

0: Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Όπως λέγαμε, μπορεί να μην είναι κάθε μέρα ακριβώς, αλλά μια φορά την εβδομάδα ένα σκάνδαλο σκάει. Χθες βέβαια έσκασαν δύο μαζί. Το ένα ήταν η καταδίκη των τεσσάρων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για την διαρροή των email των αποδήμων. Και το άλλο ήταν το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τη Βελγική Δικαιοσύνη. Θα σχολιάσουμε αυτά και γενικότερα την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρώην Ευρωβουλευτής, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ο κύριος Γιώργος Κίρτσος. Κύριε Κίρτσο, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς. Νομίζαμε ότι η ιστορία με το Qatar Gate είχε τελειώσει, αλλά προφανώς δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται.
1: Να σας πω, το Qatar είναι μια σύνθετη περίπτωση. Είναι μια μικρή χώρα που όμως ο πληθυσμός της αυξάνεται με εξαιρετικά δυναμικό τρόπο. Τώρα είναι γύρω στα 3,2 εκατομμύρια, αλλά από αυτά τα 3,2 εκατομμύρια γύρω στο 12%, κάτι παραπάνω από ένα στους 10, είναι πολίτες του Κατάρ και όλοι οι άλλοι είναι ξένοι εργαζόμενοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες είχαν μια έκρηξη σε ένα συγκρότημα φυσικού αερίου και σκοτώθηκαν 13, εκ των οποίων οι 12 Ινδοί. Επομένως είναι ένα, θα λέγαμε, τεχνητό κατασκεύασμα με τρελό χρήμα, το οποίο παρεμβαίνει με διάφορους τρόπους στη διεθνή πολιτική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι και επίκαιρο. Το 2011, θυμάμαι καλά, η Γαλλία άλλαξε την ψήφο της για το που θα γίνει το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κύπελο, ύστερα από συνάντηση του Σαρκοζή, τότε Προέδρου, με τον Εμμύρη, και έτσι πήρε το κύπελο το Κατάρ. Το 2022 πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ, ενώ και αυτό στηρίχθηκε στην αλλαγή της ψήφου και της επιρροής της Γαλλίας. Τότε ο Σαρκοζή απέσπασε διάφορα ωφέλη, τον διερευνάται δικαστικός, αλλά δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Αλλά ένα από τα γνωστά ωφέλη ήταν η αγορά της Paris Saint-Germain από Καταριανά Κεφάλαια, από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ. Η Paris Saint-Germain ήταν η αγαπημένη ομάδα του Σαρκοζή, δεν πήγαινε καλά, και τώρα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με τρελό χρήμα από το Κατάρ. Επομένως το Κατάρ, και μετά βέβαια πήγαμε στο παγκόσμιο κύπλο του 2022, όπου το θέμα της Καϊλή που έβγαινε στην Ευρωβουλή και έλεγε ότι μια χαρά τα κάνουν στο Κατάρ, ότι έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και κάτι τέτοια, και αποδείχθηκε βέβαια όταν πληρωμένη είχε πάει μια βαλίτσα 400-500 χιλιάρικα ευρώ. Επομένως το Κατάρ έχει μια βρώμικη ιστορία, αλλά επειδή ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Καϊλή και το Κατάρ και την Τελαστά, θεωρώ ότι ο Αβραμόπουλος είναι θύμα των περιστάσεων. Βέβαια ήταν ο ίδιος απρόσκλητος. Τι έκανε? Πήρε λεφτά από τον Παντσέρι. Ο Παντσέρι ήταν ένας γνωστός κεντροαριστερός ευρωβουλευτής με καλό προφίλ, ο οποίος είχε φτιάξει μια μη κυβερνητική οργάνωση κατά της ατιμωρησίας. Δηλαδή, αν είσαι το Ισραήλ και καταπιέζεις τους Παλαιστίνους στη Δυτική Όχθη ή τους εξοντώνεις στη Γάζα, η ΜΚΟ τότε, τέλος πάντων, του Παντσέρι, θα έφερε το θέμα διεθνώς και θα κινούσε διαδικασίες κτλ. Δηλαδή, όχι κάτι το επιλείψιμο. Πήγε λοιπόν ο Αβραμόπουλος, συνεργάστηκε με τον Παντσέρι. Ο Παντσέρι όμως ήταν ο εγκέφαλος του Qatar Gate. Βοηθός του Παντσέρι ήταν ο σύντροφος του Καϊλή, με τον οποίο είχε αποκτήσει και ένα παιδάκι.
0: Ο Ιταλός αυτός.
1: Ο Ιταλός, ναι. Επομένως, τώρα κατηγορείται ο Αβραμόπουλος που συνεργάστηκε με τον Παντσέρι για να προωθήσει τη μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι, όχι το Κατάρ. Αυτό είναι σημαντική διαφορά. Δεν έχει βγει ο Αβραμόπουλος όπως η Καϊλή να μας πει τι ωραία που ήταν η κατάσταση στο Κατάρ όταν φτιάχναν τα στάδια και είχαν ρεκόρ εργατικών ατυχημάτων. Αλλά τι έκανε ο Αβραμόπουλος? Έπαιρνε 5.000 ευρώ το μήνα από τον Παντσέρι, από τη ΜΚΟ, το οποίο πλέον η κατηγορία είναι ότι είναι χρήμα από εγκληματική οργάνωση.
0: Χρήματα προέρχονται από το Κατάρ, λογικά, αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, δεν τα παίρνει μόνο το Κατάρ ο Παντσέρι.
0: Τα παίρνει και παλού.
1: Ναι, βεβαίως, το Μαρόκο για παράδειγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι στην αντίληψη της βελγικής δικαιοσύνης το χρήμα του Παντσέρη είναι χρήμα εγκληματικής οργάνωσης. Και όποιος το ακουμπάει είναι υπόλογος. Ο Αβραμόπουλος το ακούμπησε, τον καλέσανε πέρσι να δώσει εξηγήσεις, δεν πήγε. Οπότε τώρα είχε ένα έγκλημα, ένα ένταλμα σύλληψη σε βάρος. Νομίζω θα ξεμπερδέψει, αλλά βέβαια το στραπάτσο το επικοινωνιακό το έπαθε και το πολιτικό, διότι δεν έχει άρεστες σχέσεις με τον Μητσοτάκη, έχει διαφορετικές απόψεις για την εξωτερική πολιτική που ξέρει 5 πράγματα παραπάνω, αλλά οπότε αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε βάρος του και ουσιαστικά θα τον εξαφανίσουν πολιτικά.
0: Πάντως είδα χθες να τον καλύπτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Εντάξει, καλά έκανε και τον κάλυψε. Δηλαδή
0: δεν τον έχουν να τον βγάλουν στη σέντρα, αυτό λέω.
1: Δεν θα τον βγάλουν στη σέντρα, αλλά θα τον βάλουν σε κάποια υπεύθυνη θέση. Δηλαδή ο Αβραμόπουλος τα τελευταία χρόνια έχει διαφωνήσει με την εξωτερική πολιτική. Θεωρεί ότι ο Γεραπετρίτης δεν ξέρει τι του γίνεται. Και τέλος πάντων προσπαθεί να προωθήσει μια διαφορετική, πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική. Νομίζω ότι όλα αυτά τελειώσαν.
0: Χθες είχαμε και την καταδίκη της Άννας Μισέλας Μακοπούλου και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Αρμόδιου Υπουργείου και κάποιων άλλων στελεχών, εν πάση περιπτώσει, για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων, των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Συγγνώμη.
1: Ναι. Για να κλείσω και το θέμα του Κατάρ. Το Κατάρ ειδικεύεται στις εξαγορές. Για παράδειγμα, παρέλαβε προημερών ο Τραμπ ένα Boeing. Ειδικά διασκευασμένο, αξίες 400 εκατομμυρίων δολαρίων για να κυκλοφορεί πιο άνετα, το οποίο είναι δώρο από το Κατάρ. Ο δε γαμπρός του Κούσνερ, ο οποίος είναι στο Μεγιστάνα, στο Real Estate, έχει σωθεί οικονομικά από το Κατάρ, δηλαδή από, με χρηματοδότηση του Κατάρ. Γι' αυτό τώρα που, παρά το γεγονός ότι είναι ευρέως και σιωνιστής, υποχρέωσε για παράδειγμα την σύζυγό του να αλλαξοπιστήσει, δηλαδή η κόρη του Τραμπ έγινε Εβραία για να τον παντρευτεί, αλλά αυτός έχει τώρα τέλος πάντων έπαιξε ρόλο σε αυτό που φαίνεται ότι να μετατρέπεται σε συνεννόηση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είναι και βασικός σύμβουλος του πεθερού του, και τώρα το Ισραήλ, η σκληρή του Ισραήλ, δηλαδή γύρω από τον Νετανιάχου, τον περιγράφουν σε ένα μικρό Εβραίο που πουλήθηκε στο Κατάρ. Επομένως το χρήμα του Κατάρ είναι παντού. Το λέω για τους ενδιαφερόμενους.
0: Ναι, μην προδούν πουθενά τίποτα. Σωστό. Για την Άννα Μισέλα Σταυροπούλου.
1: Αυτό νομίζω είναι μεγάλο σκάνδαλο, γιατί έχει πιο σαφή πολιτική διάσταση. Για να έχει το πλεονέκτημα η Σταυροπούλου, τη αξιοποίηση παραβιάζοντας τους κανόνες, τα προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων του εξωτερικού, οπότε βρέθηκε σε δύσκολη θέση και ο Μητσοτάκης την άφησε εκτός ευρωλίστας. Πρέπει να πούμε ότι η σχέση του Μητσοτάκη με την Αν Μισέλ Σιμακοπούλου είναι ειδικού τύπου, δηλαδή αυτή αναλαμβάνει ειδικές αποστολές. Η πρώτη ειδική αποστολή ήταν να πάει μάρτυρας υπεράσπισης του Νίκου Γεωργιάδη. Ο Νίκος Γεωργιάδης είναι ένας φίλος στενός του Μητσοτάκη από το Κολέγιο Αθηνών, ο οποίος ήταν και βασικός πολιτικός του σύμβουλος και ο οποίος όταν ήταν σε διεθνή αποστολή στη Μολδαβία κατηγορήθηκε για παιδεραστία, δηλαδή αξιοποιούσε ένα κύκλωμα παιδεραστών στο οποίο συμμετείχε και έγινε μια δίκη στην Ελλάδα στην οποία καταδικάστηκε. Πολύ ταπεινωτικό αδίκημα και καταδίκη και πολύ ταπεινωτικό μια πολιτικός να υπερασπίζεται έναν κατηγορούμενο για παιδεραστία. Αλλά βέβαια η Ασημακοπούλη είχε πάει κατ' εντολή του Μητσοτάκη, επειδή θέλει να προστατεύσει το φίλο του. Επομένως από τότε η Ασημακοπούλου έχει μια ειδική προσωπική σχέση με τον Μητσοτάκη, δηλαδή αυτό που λέμε ο Μητσοτάκης της χρωστάει. Και αυτή το αξιοποιεί. Που το ξέρω εγώ, το κατάλαβα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί όταν με διέγραψε ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ακολούθησε μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση με το Βέμπερ και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Γιατί εγώ υποστήριζα ότι αν και διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρχε κανένα λόγο να φύγω από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί αυτό φιλοξενεί από διάφορες χώρες και κόμματα που πολλές φορές είναι αντίπαλα μεταξύ τους. Αυτός ο κανόνας όμως δεν ίσχυσε για μένα και είχε βάλει ο Μητσοτάκης την Ανιστέλα Σιμακοπούλου να παρουσιάσει μια εισήγηση μαζί με τον Βέμπερ ότι δεν έχω θέση εκεί, έχω θίξει τον Μητσοτάκη και τελικά το σημαίνω υποχρεώθηκα και έφυγα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Άρα και σε αυτή την περίπτωση που είχε πάρει μεγάλη διάσταση κόντρα με τον Μητσοτάκη, η Ανιστέλα Σιμακοπούλου ήταν ο άνθρωπος του Μητσοτάκη που θα έκανε τη βρώμικη δουλειά. Αν προσθέσετε σε αυτά ότι η Ασημακοπούλου είναι και πολύ βαθιά μπασμένη στο λόμπι του Ισραήλ και του Νετανιάχου, όπου φυσικά είναι και μπασμένος ο Μητσοτάκης, γι' αυτό άλλωστε και αποκαλεί τον Νετανιάχου φίλο Πίμπι, ενώ διώκεται διεθνώς για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, καταλαβαίνετε ότι η Ασημακοπούλου μπορεί να καταδικάσει και στο δικαστήριο, αλλά δεν καταδικάζεται από την κυβέρνηση, γι' αυτό και έγιναν σχετικές δηλώσεις υποστήριξης της από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Ναι, για ένα email, είπε ένα email.
1: Ναι, για ένα email, δεν τρέχει και τίποτα. Γιατί έχει, είναι τέτοια υποχρέωση του Μητσοτάκη και είναι τόσο αυτά που ξέρει η Ασημακοπούλου, οπότε δεν πρέπει να ανοίξει το στόμα της, που ο Μητσοτάκης είναι καταδικασμένος, θα το λέγαμε έτσι, να την υποστηρίζει. Αυτό είναι μια θλιβερή υπόθεση, διότι δείχνει ότι δεν έχουν κανόνες στην προεκλογική εκστρατεία. Δείχνει ότι η Ασημακοπούλου, αν και δικηγόρος, αν και ευρωβουλευτής που ξέρει από αυτά τα πράγματα, έγραψε τα παλαιότερα των υποδημάτων της τα δικαιώματα των Ελλήνων του εξωτερικού, και δείχνει ότι καλύπτει ένα τον άλλον μέσα από βρώμικες υποθέσεις.
0: Πάντως είναι φοβερό αυτό. Κάθε τρεις και λίγο σκάει και ένα νέο σκάνδαλο. Δηλαδή, δεν ξέρω πλέον. Προσπαθώ καμιά φορά να τα απαριθμίσω, αλλά χάνομαι μέσα στο βάθος του χρόνου. Το οποίο χρόνος δεν είναι και πολύ. Μιλάμε για 7 χρόνια μόνο.
1: Εντάξει. Αυτό και εμένα με εντυπωσιάζει, γιατί εγώ ήμουν από τους αρχικούς υποστηρικτές του Μητσοτάκη. Να σας θυμίσω ότι ήμουν στις 52 υπογραφές. Και επειδή είχα κάνει σύμβολο στον πατέρα Μητσοτάκη και ήξερα και την αδυναμία της οικογένειας για το χρήμα. Αλλά είχα καταλήξει το εξής πέρασμα, ότι ο πατέρας είχε λύσει το οικονομικό της οικογένειας για 10 γενιές, ο γιος είχε πολύ καλές σπουδές και ο γιος τόσο χορτάτος λόγω του πατέρα δεν είχε κανένα λόγο να κάνει τίποτα διαχειριστικά κόλπα ή άλλου είδους κόλπα. Έπεσα έξω βέβαια σε όλους τους υπολογισμούς. Πιστεύω ότι ο γιος Μητσοτάκης είναι πολύ χειρότερο σε ζητήματα διαφθοράς από τον πατέρα Μητσοτάκη. Και αυτή η διαφθορά έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι τα οικονομικά κόλπα, funds, επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις. Έχει χαθεί η μπάλα, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται με τη δημόσια περιουσία. Μιλάμε τώρα για υποθέσεις πολλών δισεκατομμυρίων. Και το άλλο είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείς για να μείνεις στην εξουσία. Δηλαδή, το χαρακτηριστικό παράδειγμα το δικό μου, μου έβαλε κοριό παρά το γεγονός ότι τον είχα υποστηρίξει και παρά το γεγονός ότι ήμουν και σύμβουλος του πατέρα του. Μου έβαλε κοριό τρεις μέρες μετά τη διαγραφή μου από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, μιλάμε για έναν που δεν τηρεί στοιχειώδους κανόνες, είναι αδίστακτος, θέλει να έχει πάντα το πολιτικό πλεονέκτημα και χρησιμοποιεί όλα τα μέσα. Όλα αυτά τα ξέρουμε, τα ξέρει και ο ελληνικός λαός. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι στημένες στην κατανομή των αναποφάσεων, αλλά γενικότερα είναι χρήσιμες. 80, 82, 83% πιστεύουν ότι πρόκειται να υπάρξει των ερωτηθέντων, δηλαδή πάνω από 8 στους 10, πιστεύουν ότι θα υπάρξει κάθαρση για τα ΤΕΠΗ, κάθαρση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθαρση για τους κοριούς, κάθαρση για το πέντατο. Επομένως, τα ξέρουμε, το θέμα είναι αν θα αντιδράσουμε ή αν θα υποταχθούμε στη μοίρα μας.
0: Πάντως, σε αυτό το κλίμα, με αυτό το κλίμα πάμε στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
1: Με αυτό το κλίμα. Αλλά ο κόσμος έχει και η διαφθορά έχει και το πλεονέκτημά της. Δηλαδή, από τη στιγμή που το σύστημα είναι τόσο διεφθαρμένο και ταυτόχρονα κάνει και επίδειξη της διαφθοράς, αλλά και της αποτελεσματικότητάς του, δηλαδή ότι όσο και να χτυπιέστε, εμείς θα σας παρακολουθούμε, θα στείνουμε το ένα, θα στείνουμε τις δημοσκοπήσεις, θα στείνουμε το άλλο, θα μοιράζουμε το χρήμα, θα στείνουμε τη διαφήμιση. Επομένως, θα είναι σε ένα κινησμό και σε μια υπεροπλία της εξουσίας, δηλαδή πολύ απλοί συμπολίτες μας που δεν έχουν τρέλα με την πολιτική και θέλουν τέλος πάντων απλώς μια όσο πιο δυνατόν ήρεμη καθημερινή ζωή παρά τις δυσκολίες, σου λένε εντάξει, ξέρει και αγγλικά, φοράει καλά κοστούμια, κινεί τα νήματα, πού να τρέχουμε τώρα και πού να ψαχνόμαστε. Υπάρχει αυτή η μυρολατρεία, η μητσοτακική μυρολατρεία, την οποία θα πρέπει να σπάσουμε αν θέλουμε να δούμε, αν θέλουμε να προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο.
0: Ναι, βέβαια, στο ένα λεπτό που μας μένει, θέλω μια απάντηση και στο εξής. Ωραία όλα αυτά που λέτε και εγώ τα αντιλαμβάνομαι και ενδεχομένως σε μεγάλο βαθμό έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά όμως η ήρεμη καθημερινότητα, δεν ξέρω πόσο ήρεμη είναι όταν δεν μπορεί να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις, έτσι.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και το φόβο. Υπάρχει ο φόβος του 2015, της επανάληψης που καλλιεργείται σκόπιμα από την κυβέρνηση. Μετά υπάρχουν οι δολοφονίες χαρακτήρων, δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω ο Ανδρουλάκης, το ένα Ανδρουλάκης, μια χαρά είναι ο Ανδρουλάκης, του ήμουν 9 χρόνια μαζί του στην Ευρωβουλή, πάντα έχει σωστές θέσεις. Και μετά έχουμε φτάσει στο σημείο από τις δημοσκοπήσεις να λείπουν βασικά ερωτήματα, δηλαδή είναι διεφθαρμένος ο Μητσοτάκης ή δεν είναι, δεν είναι ένα ερώτημα, είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση ή δεν είναι, ποιος νομίζετε ότι είναι ο πιο έντιμος πολιτικός? Παίζει ρόλο, για παράδειγμα, η ετοιμότητα στο δημόσιο βίο? Όλα αυτά λείπουν από τις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις και σε επίπεδο ερωτημάτων. Επομένως, έχουμε καταντήσει να είναι λεπτομέρεια αν ο Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, είναι έτοιμος και να μην μας αφορά, γιατί ενδεχομένως ο άλλος, ο οποίος είναι διεφθαρμένος, ξέρει καλύτερα. Μα πώς, τι να τον κάνει το διεφθαρμένο, αν και να υποθέσουμε ότι ξέρει καλύτερα, αφού έχει λάθος στόχο?
0: Ναι, σωστό είναι το σκεπτικό σας. Λοιπόν, καλώς. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Κίτσο.
1: Προσπαθώ να σας πείσω να μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνω, κάνω ό,τι μπορώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Κίτσο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θεέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιαρής. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δίκτυο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση για την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να αρθεί προηγουμένως η ασυλία του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ενοχή για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτουρου συνομουβίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Talamanca στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο James Talamanca που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ, αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκχυρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ J.D. Vance, η Χεσμπολά θα συμμετάσχει στη συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν χωρίς το Ισραήλ. Έτοιμος να βάλει την περιοχή της Χαλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Χαλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Και τι έχουμε να δούμε αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, τη εβδομάδα και αυτή που ξεκίνησε χθες? Από τη μια η Νέα Δημοκρατία μετράει πλέον πινάκια δικαστηρίων, με τελευταίο σοκ την υπόθεση Αβραμόπουλου. Το όλον Πασόκ επιχειρεί αύριο επικοινωνιακή κάθοδο στην Αχαΐα και με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου θα οδεύσουν προς το Καλέτζι για τα σχετικά. Παρόντες Ανδρουλάκης, Παπανδρέου, Κώστας Σκανδαλίδης κτλ. Το Πασόκ έχει ετοιμάσει μια επιχείρηση πολιτικής γοητείας μέσα από την επιστροφή στις ρίζες, τις οποίες ρίζες φαίνεται να διεμβολίζει στρατηγικά μέρα με τη μέρα ο Αλέξης Τσίπρας, με πολιορκητικό κρυό την Ελλάς και την αλλαγή πολιτικής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εκδράμει σήμερα στην Πάτρα και όσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υδρώνει καθημερινά τη φανέλα και αγωνιά μετά την επικήρυξη των λαγοκέφαλων. Σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, φίλες και φίλοι, στην περιοχή μας, η χώρα μας δείχνει να ζει στον πλανήτη της μικροπολιτικής, φτιάχνοντας άχρηστες πλατφόρμες ευκαιρίες κατά της ακρίβειας, και αντί για πόσο κάνει, ο ελληνικός λαός αναρωτιέται πόσο χάνει. Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να βρίσκουν τρόπους επικοινωνίας. Ο Ερντογάν ετοιμάζεται πυροτοδός να υποδεχθεί τον Τραμπ στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ από το στο Κάιρο γίνεται η τετραμερής Αιγύπτου, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, μεθοδεύοντας στρατηγικά τις νέες συμμαχίες των Ισλαμικών χωρών της περιοχής. Για να δούμε όμως την καθαρή εικόνα για το πού και κυρίως πώς βαδίζουμε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή γεωπολιτικής στη Σχολή Ευελπίδων, κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Κύριε Γρίβα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Προσπάθησα να ανοίξω λίγο τη βεντάλια να καταλάβει ο κόσμος έτσι την σημερινή μέρα τι αντιμετωπίζουμε. Όμως μαζί σας θέλουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, μεγαλύτερη και περισσότερη γνώση, έγκυρη γνώση, για το τι έχουμε μπροστά μας γεωπολιτικά, γιατί πολλά αλλάζουν. Και βεβαίως αυτή η, ας το πούμε, αναβάθμιση του Ιράν μετά από αυτή την κρίση αναπροσαρμόζει και το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, αλλά εσείς θα μας πείτε περισσότερα πράγματα γι' αυτά.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις μέσα στο, σε αυτό που έλεγε ο Μπρεζίνσκι, τη μεγάλη σκακέρα, την παγκόσμια σκακέρα, γιατί δεν είναι μόνο το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, είναι μια ευρύτερη πραγματικότητα. Ξέρετε, μέχρι τώρα, με κυριολεκτικά μέχρι τώρα, ακόμη και τώρα συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά σιγά σιγά αποδομείται. Ναι. Αυτό που λέμε ο μεταψυχροπολεμικός κόσμος χτίστηκε πάνω στην αντίληψη του μονοπολισμού, δηλαδή της αμερικανικής παντοδυναμίας
0: και παντοκρατορίας.
1: Και η παντοκρατορία εδραζόντανε πάνω στην αμερικανική παντοδυναμία, δηλαδή μια αίσθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πανίσχυρες και κυρίως είναι στρατιωτικά πανίσχυρες, βέβαια.
0: Και παντού,
1: ναι. Έτσι. Βέβαια μπορεί να την πατάνε, όπως την πατήσανε και στο Αφγανιστάν, όπως και στο Ιράκ, αλλά αυτό ήταν επειδή μπλέκανε με πάρα πολύ έτσι διευρυμένες καταστάσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να διαχειριστούν και μετά από χρόνια, εν πάση περιπτώσει, αναγκαζόντουσαν να φύγουν. Αλλά αυτό που συνέβη αυτή τη φορά, ότι αποδείχθηκε ότι για πρώτη φορά
0: βρήκανε τείχο
1: των Ηνωμένων Πολιτειών, ακριβώς ότι δεν μπορούν να συντηρήσουν έναν πόλεμο εναντίον ενός αντιπάλου ο οποίος δεν καταραίει με το καλημέρα, να το πούμε έτσι. Κατέδειξε αυτό που όσοι ασχολούνταν το γνωρίζαν, αλλά ήταν κρυμμένο κάτω από έναν έτσι ένα πέπλο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταλλαχθεί, η βιομηχανική τους βάση έχει αποδομηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, περνώντας αυτό που λέμε την μεταβιομηχανική οικονομία, και επειδή οι πόλεμοι είναι πρωτίστως θέμα βιομηχανίας, δεν μπορούν να διατηρήσουν μια πολεμική αναμέτρηση μεγάλων απώλειών και μεγάλου χρόνου. Θα μου πεις, τι μεγάλες απώλειες, εδώ δεν χάσανε τίποτα. Χάσανε τα όπλα που χρησιμοποιούν. Δηλαδή δεν μπορούν να αντικαταστήσουν κρίσιμα οπλικά συστήματα στους χρόνους που απαιτούνται. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε στην Ουκρανία, ας πούμε, ότι και εκεί βλέπουμε ότι το μοντέλο του πολέμου παγκοσμίως έχει αλλάξει και έχουμε πλέον τη μετακίνηση σε πόλεμο φθοράς, όπου πλήθος οπλικών συστημάτων χαμηλής τεχνολογίας και χαμηλού κόστους που παράγονται σε πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς, μιλάμε για μη επανδρωμένα αερόχηματα, για πυράβλους κρούς χαμηλού κόστους, ναι, για οβίδες πυροβολικού και είναι αυτά που παίζουν το ρόλο. Άρα, πάμε λοιπόν σε έναν κόσμο στον οποίο το θεμέλιο του, δηλαδή η αίσθηση της αμερικανικής παντοδυναμίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό πρωτοφανή αμφισβήτηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργείται ένα κενό στο παγκόσμιο σύστημα, ένα κενό εξουσίας πολύ μεγαλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Άρα πάμε ορμητικά σε έναν πολυπολικό κόσμο, δηλαδή σε έναν κόσμο πολλών δυνάμεων που κονταροχτυπιούνται μεταξύ τους.
0: Ποιος θα το καλύψει?
1: Ποιος θα το καλύψει, ναι, που είναι πολύ πιο πληθωριστικό, αν θέλετε, από αυτό που περιμέναμε. Γιατί και εγώ έλεγα και άλλοι για πολυπολικό σύστημα, αλλά εννοούσαμε ένα κατά κάποιο τρόπο ολιγαρχικό πολυπολικό σύστημα.
0: Ναι, ήταν ελεγχόμενο, ελεγχόμενο.
1: Κίνα, Ινδία και τα λοιπά.
0: Ναι, ελεγχόμενο.
1: Τώρα είναι πολύ πιο ανεξέλεγκτο, πολύ πιο χαοτικό. Άρα δυνάμεις που είναι πολύ φιλόδοξες, και η πιο φιλόδοξη χώρα στον πλανήτη είναι η Τουρκία, από τις πιο ανασφαλείς αλλά και τις πιο φιλόδοξες, θα διεκδικήσουν και ήδη το κάνουν μία θέση σε αυτή την παγκόσμια σκακέρα. Οπότε αυτά που συμβαίνουν με την τρομακτική επιθετικότητα της Τουρκίας, με τα παρανοϊκά που λέει για τη γαλάζια πατρίδα κτλ., θα πρέπει να το δούμε όχι μόνο ως ένα οργανικό κομμάτι της τουρκικής στρατηγικής που είναι, αλλά και ένα κομμάτι της τουρκικής στρατηγικής αυτή την περίοδο που διαμορφώνεται, που θεωρούν, να το πούμε έτσι απλά ομά και λαϊκά, ότι όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε.
0: Έτσι.
1: Είναι δεδομένο λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση της τουρκικής επιθετικότητας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ισορροπίες στον πλανήτη διαμορφώνονται από την αντιπαράθεση των χερσαίων δυνάμεων. Αυτό είναι μια γεωπολιτική σταθερά, να το πούμε έτσι, από την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου, με τις ναυτικές δυνάμεις.
0: Ναι, ναι.
1: Οι χερσαίες δυνάμεις, ας πούμε η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν, αντιμετωπίζουν τα εγγύς ύδατα, τις θαλάσσιες εκτάσεις κοντά στις ακτές τους, ως προέκταση του εδάφους τους, ως γαλάζιο έδαφος, να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν είναι μόνο η Τουρκία που μιλάει για γαλάζια πατρίδα,
0: ναι,
1: είναι και η Κίνα που έχει μιλήσει για το γαλάζιο έδαφος στη Ινδική θάλασσα, η Ρωσία στον Αρκτικό κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι χερσαίες δυνάμεις έχουν το πάνω χέρι σε αυτόν τον ανταγωνισμό, γιατί ακριβώς οι θαλάσσιες δυνάμεις με προεξάρχουσα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούν τα εγγύς ύδατα ως προέκταση, ως αντίθετο, ως προέκταση των ωκεανών. Δεν έχουν τη δυνατότητα να το επιβάλλουν αυτό το πράγμα. Αυτό τι σημαίνει πάλι? Ότι η Τουρκία που προσπαθεί να επιτύχει την επιχωμάτωση του Αιγαίου από πλευράς της και την εξαφάνιση των ελληνικών νησιών, επίσης θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα, και ήδη το κάνει, ώστε να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα. Άρα λοιπόν αυτά που βλέπουμε να γίνονται στο ελληνοτουρκικό σύστημα, με την τρομερή αυτή τουρκική επιθετικότητα, είναι κομμάτι της παγκόσμιας, των παγκόσμιων εξελίξεων.
0: Κύριε Βίγα, υπάρχει σημείο που μπορεί να αναταχθεί όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή είναι σαν να βαδίζουμε με μια σανίδα στον ωκεανό. Δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ακριβώς από πού κινδυνεύει και αν κινδυνεύει η χώρα του ή όχι. Δηλαδή αν πρόκειται δηλαδή για μια προπαγάνδα επικοινωνιακή ή αν πρόκειται για πραγματικό κίνδυνο, καταλάβατε. Δηλαδή,
1: εδώ το αυτό που θα έπρεπε να γίνει, και αφήστε τον κόσμο, θα έπρεπε να γίνει από αυτούς που έχουν την εξουσία και αυτούς που είναι θεσμικά υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα, να κατανοήσουν αυτό που είναι μπροστά στα μάτια τους, ότι παιδιά είμαστε κομμάτι ενός παγκόσμιου παιχνιδιού, δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία και γενικώς εκομμένο από τα υπόλοιπα, είναι κομμάτι μιας παγκόσμιας κατάστασης. Άρα όταν το συνειδητοποιήσεις αυτό το πράγμα, όταν δεις την πραγματικότητα και δεις ότι σε κομμάτι της παγκόσμιας κακέρας, πάλι να το πω, αυτό σημαίνει ότι μπορείς πλέον να αρχίσεις να κάνεις τα κουμάντα σου αναφορικά με το πώς μπορείς να δράσεις σε διπλωματικό, νομικό και στρατιωτικό επίπεδο. Δηλαδή, εάν εσύ αποφασίσεις επιτέλους να ορθώσεις το ανάστημά σου έναντι της Τουρκίας, αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως τοποθετείσαι υπέρ δυνάμεων που λειτουργούν εναντίον των επιδιώξεων των χερσαίων δυνάμεων, να το πούμε έτσι, για να επιβάλλουν αυτό το γαλάζιο έδαφος. Άρα μπορείς να ενισχύσεις το ρόλο σου μέσα στο δυτικό κόσμο. Επίσης μπορείς να αναλάβεις πρωτοβουλίες αναφορικά με το διεθνές δίκαιο. Όταν μου προβάλλεις ότι πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν κάνεις απολύτως τίποτα για να το διαφυλάξεις. Αυτό σημαίνει ότι έχεις έλλειψη στρατηγικής, για να μην μπορώ να μην πω τίποτα χειρότερο. Έχεις λειτουργείς με μια πολιτική στρουθοκαμιλισμού. Δεν είναι ότι προωθείς το διεθνές δίκαιο. Όχι. Απλώς αφήνεις τον αντίπαλο να σε ροκανίζει σταδιακά.
0: Και να σε πλαγιοκοπεί εν διαπεριπτώσει, και αυτή τη στιγμή τώρα μένει το κόκαλο, δηλαδή, όπου δεν ξέρω τι. Κοιτάξτε, πριν όταν αναφέρθηκα στον κόσμο, καταλαβαίνετε ότι επειδή χρησιμοποιείται ο ελληνικός λαός και το νοητικό του επίπεδο σαν μια επίφαση για όλα αυτά τα οποία θέλουν να μην κάνουν και όχι να κάνουν, γι' αυτό επικαλέστηκα τον κόσμο, καταλάβατε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν τον επικαλέστηκα δηλαδή ως αντικείμενο σοφιστικέ, γιατί πολλές φορές ο κόσμος μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα, μόνο που κανείς δεν τον ακούει, καταλάβατε. Και εσείς από εσάς αυτή τη στιγμή έχει ευκαιρία ο απλός πολίτης που παρακολουθεί ραδιόφωνο να ακούσει ποια είναι η βαθύτερη αίσθηση, δηλαδή πώς πρέπει να αισθάνεται. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, μου λέτε χοντρικά, μία στιβαρή ηγεσία η οποία να έχει πολιτικές πρωτοβουλίες και διπλωματικές πρωτοβουλίες αυτή τη στιγμή γύρω από την περιοχή μας, τουλάχιστον να περιχαρακώσει η χώρα τα συμφέροντά της, αν κατάλαβα καλά, κύριε Γρίβα.
1: Φοβάμαι ότι είναι ακριβώς έτσι, και μην βγει κάποιος και να πει ότι η Ελλάδα κάνει το ένα, κάνει τ' άλλο, ότι αυτό φέρνει, ξέρω εγώ, με τους Αμερικανούς και τα λοιπά.
0: Ναι, όχι.
1: Ο πυρήνας είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που γίνεται με την Τουρκία είναι πόλεμος. Δεν είναι ούτε προκλήσεις, ούτε ρητορική. Είναι εφαρμοσμένος πόλεμος, στο υβριδικό επίπεδο βέβαια.
0: Υβριδικός, δεν είναι πόλεμος, ναι,
1: αλλά είναι πόλεμος και είναι ενταγμένος μέσα σε μια ευρύτερη μετάλλαξη της διεθνούς πραγματικότητας που περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβάνει τις διεθνείς ισορροπίες, περιλαμβάνει τις ισορροπίες ισχύως, τα πάντα. Όταν λοιπόν ο πυρήνας της πολιτικής σου, που θα έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση της Τουρκίας, και ποια έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση της Τουρκίας, αν μη τι άλλο, να συνειδητοποιήσεις και να το αποδεχθείς ότι δέχεσαι επίθεση. Όχι, ας πούμε, να έχουν φτάσει, να το πω ένα πολύ απλό, τα τουρκικά, τα αλλιευτικά που λειτουργούν ακριβώς στο κομμάτι αυτού του υβριδικού πολέμου, να ψαρεύουν 300 και 400 μέτρα από τις ελληνικές ακτές και εσύ να μην κάνεις τίποτα για να μην χαλάσεις
0: εδώ το καλό. Εδώ αυτά συνέγινα, τι λέτε τώρα? Δηλαδή τουλάχιστον έτσι λέει ο κόσμος, οι άνθρωποι. Δεν μου λέτε, κύριε Γρίβα, τι μπορούμε να περιμένουμε? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, να είναι, ας το πούμε, η γιορτή της διάλυσης του στην Άγκυρα?
1: Το ΝΑΤΟ είναι σε πρωτοφανή κρίση. Δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία του, ούτε καν όταν είχε γίνει η γαλλοαγγλική εισβολή στο Σουέζ.
0: Μάλιστα.
1: Και οι Αμερικανοί είχαν αντιδράσει εντονότατα, και τότε είχε πει ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, τότε ο Φον Μπραντάουερ, ότι είναι το ΝΑΤΟ είναι νεκρό. Ούτε τότε δεν είχαμε τόσο πολύ μεγάλη κρίση. Κοιτάξτε, είναι μέσα σε έναν κόσμο που δομικά αλλάζει αυτή τη στιγμή, είναι φυσιολογικό και οι ψυχροπολεμικές και οι μεταψυχροπολεμικές δομές να βρίσκονται στο
0: κοινό. Να γκρεμίζονται. Τι φτιάχνεις όμως όταν γκρεμιστούνε? Τι φτιάχνεις αντ' αυτού? Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
1: Και εδώ είναι ακριβώς που λέω ότι η Ελλάδα, ακριβώς γιατί συμμετέχει στο μεγάλο παιχνίδι, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για το πώς, που θα έπρεπε να είναι πολλαπλές: διπλωματικές, νομικές, σε στρατιωτικό επίπεδο κλπ.
0: Σε πολιτικό επίπεδο, βέβαια.
1: Ενώ αντιθέτως αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει καταφέρει και έχει πουλήσει τη φαντασίωση, γιατί περί φαντασίωσης πρόκειται,
0: ναι,
1: ότι από τη στιγμή που οι ΗΠΑ δεν εκφράζουν επαρκώς τα συμφέροντα της Ευρώπης ενάντια στον υποτιθέμενο ρωσικό κίνδυνο, θα πάει ο πανίσχυρος τουρκικός στρατός να υποκαταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ακούγεται όλο ένα και περισσότερο. Φυσικά μιλάμε για μια παρανοϊκή ανάγνωση της πραγματικότητας.
0: Είναι πράγματι.
1: Αλλά η Τουρκία έχει καταφέρει και το έχει πουλήσει, να το πούμε έτσι. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι το αγαπημένο παιδί δυνάμεων μέσα στο ΝΑΤΟ, ευρωπαϊκών κυρίως δυνάμεων, που θεωρούν ότι χρειάζονται τον τουρκικό στρατό για να φτιάξουν ένα αντιρωσικό πλέγμα κλπ. Με το φτωχό τους στο μυαλό, βέβαια.
0: Δηλαδή οδηγούμαστε έτσι, κύριε καθηγητά μου, οδηγούμαστε κατευθείαν στον κρεμό με αυτά που μας λέτε τώρα, γιατί δεν υπάρχει αιγιασμός αυτό.
1: Στον κρεμό θα το έλεγα.
0: Εντάξει, το λέω σχηματικά. Σχηματικά το λέω, γιατί δεν μας παίρνει πλέον να έχουμε χαρτογράφητες περιοχές μετά από όσα έχει τραβήξει η Ευρώπη, η Ελλάδα και τα περίχωρα. Δηλαδή να είμαστε λίγο προσεκτικοί, θα έλεγα, για αυτό το θέμα. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ήταν μια σοβαρή έτσι, εικόνα που μας δώσατε για την γεωπολιτική επικαιρότητα, και ελπίζουμε να σας έχουμε πάλι μετά το ΝΑΤΟ να μας πείτε τις απόψεις σας. Δηλαδή μετά
1: καλά.
0: Τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα προσπαθήσω να σας καλέσω και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.

0: Οδεύουμε σιγά σιγά προς τη φωνή του πολίτη. Θα ακούσουμε πρώτα λίγες διαφημίσεις. Εσείς καλείτε στο 2610-390.000 για να ακούσουμε τις σκέψεις, τις απόψεις και τις θέσεις σας. Σε λίγο ξεκινάει η φωνή του πολίτη, αμέσως μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. All right.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Ονόφεσκα. Θρεπτικά.
1: Παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.

0: ένος φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ηλία,
1: Έτωλο Ακαρνανία
0: και www.radiogamma.gr.
2: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είναι το ράδιο γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Και περιμένουμε τις θέσεις, τις απόψεις σας και τις σκέψεις σας πάνω απ' όλα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ας πω μια καλημέρα στον πρώτο φίλο, φίλη. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Αγάπη μου, με μεγάλη χαρά θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Κάποιος φίλος,
0: ναι,
1: όχι της Νέας Δημοκρατίας, όχι του Πασόκ, όχι στη Λόφεσσα, δηλαδή

0: αγαπημένο εκεί ναι. κομμάτων.
1: Για πείτε
0: άκουσε
1: μου.
0: Τη φωνή μου εχθές ναι. και άκουσε το προβλημά μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά κλείνοντας, συγγνώμη για την ομιλή προφορά μου.
1: Σιγά σιγά, σιγά σιγά, πείτε το σιγά σιγά να το καταλάβουμε.
0: Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Μην ανησυχείτε,
0: κλείνοντας την εκπομπή σας, με πήρε τηλέφωνο. Έμαθε από άλλον
1: ναι.
0: ότι η κόρη του τάδε
1: ναι.
0: Έχει αυτό το πρόβλημα και δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα, ούτε και σε νοσοκομείο.
1: Είδατε, ακούμε, ακούει ο κόσμος.
0: Ακούστε με, ακούστε με. Το ραντεβού μου εκκλείστηκε ήδη αύριο.
1: Να είστε καλά, κυρία μου, πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι, πραγματικά από την καρδιά μου.
0: Ειλικρινά πάρα πολύ χάρηκα και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και να δει καλά. Καλό. Φεύγω από αυτό ένα ευχάριστο γεγονός για μένα.
1: Και για μας, και για μας, γιατί εγώ πολύ στεναχωρήθηκα χτες.
0: Μα υποφέρω, έχω ένα μήνα και για δύο μήνες τώρα.
1: Για πείτε μου το άλλο θέμα τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα έρχομαι σε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου δώσετε μέσα από τη Νέα Δημοκρατία ένα καθαρό πρόσωπο που να μην έχει μεγαλύσει τα χέρια του, που να μην έχει...
1: θα υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, αλλά ξέρετε, αυτοί είναι στην αφάνεια. Δεν είναι, αυτοί, δεν είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι σουρταφερτατζίδες, δηλαδή. Ωραία. Αυτοί που είναι στα μέσα και στα έξω. Είναι οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραμυθιαστεί και ψηφίζουν το Μητσοτάκι. Τι να σας κάνω.
0: Υπήρχε λογοσκούφες, υπήρχε χίλιοι δυο που είναι, έχουν εξαφανιστεί.
1: Γιατί ναι, εντάξει, αυτοί καθαρίσανε, ναι.
0: Εγώ γιατί να μην έχω ασυλία που δεν έχω να πληρώσω μια δόση, όταν εγώ παίρνω 364 ευρώ το μήνα και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα ούτε με τίποτα.
1: Γιατί εκεί πρέπει να είστε κατά αυτούς. Να μην ανεβαίνετε κλιμάκιο, να μην ανεβαίνετε επίπεδο, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο.
1: Η δυστυχία, για να σας δώσω να καταλάβετε, η δυστυχία και η φτώχεια είναι μεγάλη βιομηχανία. Είναι βαριά βιομηχανία για όλες τις χώρες. Λοιπόν, και αυτή η βιομηχανία πρέπει να κλείσει.
0: Πάρα έχουν γίνει με το τελευταίο που έγινε χτες με την ανατίναξη.
1: Με την ανατίναξη της μονάδας επάνω. Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς εάν η δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί προς αυτόν που πήρε.
0: Συγγνώμη. Για ποια δικαιοσύνη? Εντάξει,
1: υπάρχουν
0: εισαγγελέας για μένα.
1: Εισαγγελίες υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν.
0: Υπάρχουν. Για να δω, κάνουμε τίποτα. Αλλά έχουμε το περιευθύνη υπουργό. Μην του πειράξουμε.
1: Εδώ έχει βγει ένταλμα για τον Αβραμόπουλο και δεν μπορούν να τον συλλάβουν γιατί για ασυλία. Λοιπόν, να σας πληροφορήσω.
0: Θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Να σου πω και αυτό. Να σου πω δύο πράγματα.
1: Όμως σιγά σιγά να το κλείνουμε, γιατί είναι και άλλοι που περιμένουν. Έχουν πάρει τηλέφωνο πολύ νωρίτερα. Ναι.
0: Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ακούω τους πάντες να λένε προδότη το Τζίπρα.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Ο προδότης ο Τσίπρας δεν πρόδωσε. Ο προδότης ο Τσίπρας δεν έκλεψε. Ο προδότης ο Τσίπρας δεν έδωσε το μακεδονικό. Το έχουν πουλήσει το μακεδονικό. Το κλείνω και αυτό. Η κόρη της Μπακογιάννης βγαίνει και μου λέει, θυμίστε μου το όνομα αυτού του βιοβιάρα από τη φυλακή και τον ξαναβάλλαν.
1: Ποιον βγάλανε από τη φυλακή?
0: Τώρα που η κόρη της Μπακογιάννης ενοχλήθηκε και μην το δουν τα παιδιά της.
1: Α, ο Γιωτόπουλος, ναι, της 17 Νοέμβρη. Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ναι. Θα σε ρωτήσω και εγώ κάτι άλλο με τη σειρά μου. Η Μπακογιάννη και το Σόι της ντρέπονται για αυτά που έχουν φέρει την Ελλάδα σε αυτό το χάλι.
1: Αυτοί θεωρούν ότι είναι εθνοσωτήρες
0: που έχουν γίνει.
1: Αφήστε, κυρία μου.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό θα ήθελα.
1: Αφήστε.
0: Κάποιος από αυτούς να μου απαντήσει. Γιατί εγώ που τους βλέπω μόνο τους συχαίνομαι.
1: Να είστε καλά, είναι κύριε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαίρομαι για αυτό που μου είπατε.
0: Το φίλο που γνώρισε τη φωνή μου και με πήρε.
1: Είδατε, ακούει ο κόσμος, μας ακούει.
0: Έτσι,
1: μας ακούει.
0: Έτσι,
1: να είστε καλά, γεια σας, καλημέρα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα. Θέλω να είμαι σύντομος.
0: Παρακαλώ.
1: Κυρία Σημάρα, κοιτάξτε. Από τη στιγμή που το 75% του λαού δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν είναι ούτε θέσπατα, ούτε δίκαιες. Αυτό, ναι. Τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, αυτό είναι η άποψή σας.
1: Βέβαια.
0: Είναι η άποψή σας, βεβαίως. Είναι σεβαστή για μένα, είναι πολύ σεβαστή. Δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο επ' αυτού, ούτε να περιμένετε σχόλιο πάνω στις απόψεις.
1: Όχι, δεν θέλω κανένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Απλά λέω την άποψή μου. Mm-hmm. Και πιστεύω καλύπτει πάρα πολύ κόσμο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Φωνή του Πολίτη, σας ακούμε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία μου. Λοιπόν, ακούστε. Με πιέρνουν τηλέφωνο από ένα γραφείο του Πασόκ και μου λένε
0: ναι,
1: θα κάνουν μια εκδήλωση.
0: Μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά αν δεν σας κάνει κόπος.
1: Για τα 30 χρόνια του Πασόκ, του
0: ναι,
1: Αντρέα,
0: ναι, ναι,
1: Παπανδρέου.
0: Ναι, ναι, αύριο.
1: Καλά, δεν τρέπονται.
0: Τι να σας πω,
1: όταν τον πήγε, αυτοί δεν τρέπονται όλοι. Εγώ τους το είπα έτσι και το λέω και δημόσια. Δεν τρέπονται που θα πάνε στην κηδεία του Αντρέα.
0: Όχι στην κηδεία, θα πάνε ένα μνημόσυνο, θα κάνουν στο καλέτζι.
1: Εγώ το λέω κηδεία. Γιατί ναι, του κάμαν την κηδεία όταν πήγανε
0: ναι,
1: με το Σαμαρά και έβγαινε ο Σαμαράς από το δωμάτιο και έμπαινε στη Βουλή και σηκωθήκανε. Σηκωνόσανται πάνω και χειροκροτάζαν το Σαμαρά.
0: Αφού είχαν κάνει κυβέρνηση μαζί, φίλε μου.
1: Είχανε συμπράξει και δεν ντρέπονται.
0: Όχι.
1: Θυμηθήκαν τα 30 χρόνια τώρα τον Αντρέα και δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Σημαίες μαύρες θα τους βάλω από την Πάτρα μέχρι την Τριθέα στο δρόμο που θα περάσουν κάποιοι.
0: Θα περάσει όλο το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη. Ανδρουλάκης, η Παπανδρέου, ο Κώστας.
1: Υπάρχει ο Γιώρης Παπανδρέου, 40 χρόνια τον ταΐζουμε και δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, που ο γιος του Μητσοτάκη πάει για τρίτη και θα είναι χίλια τα χίλια πρωθυπουργός, γιατί εγώ ψήφιζα Πασόκ στην τοπική οργάνωση 3, ήμουν οργανωμένος για την απεντοχίλιαρα, γιατί σας ήθελα κατά ευχή.
0: Και δεν ήσασταν ο μόνος από ό,τι ξέρω.
1: Και ψηφίζω τον Τσίπρα γιατί θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Έκανε λάθη, ήταν άπειρος, εντάξει, έκανε λάθη.
0: Τώρα πώς τον βλέπετε, πώς τον βλέπετε τώρα τον Τσίπρα?
1: Τον βλέπω.
0: Ναι, βαδίζει καλά.
1: Άνω το 20 με την πρώτη Κυριακή.
0: Λέτε,
1: άνω το 20, 19 με 21 τον κυματίζω. Εκεί τον κυματίζω. Ποιον θα πάρει το βραχνοκόκουρα, το βραχνοκόκουρα.
0: Κάτι
1: βλάκι,
0: τέτοια λένε και οι δημοσκοπήσεις από ό,τι μαθαίνω. Αυτά που λέτε εσείς.
1: Κυρία μου, ναι, τον Αντρουλάκη τον πάει κανείς, έναν που έχει 30 σπίτια. Πού τα βρήκε? Έγινε πρόεδρος του Πασόκ.
0: Εντάξει, τα είχαν οι γονείς του, τα έχει κληρονομήσει.
1: Όχι, λένε, δεν το πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει τώρα, είχαν. Λένε στην Κρήτη τους ξέρουν, για όλα τα θέματα.
1: Άκουσε κυρία μου, βγάλε ένα συμπέρασμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ πληρώνεται?
0: Ναι, βεβαίως. Αν είναι βεβαίως.
1: Τότε γιατί κυρία μου καλή εσύ, δεν θυμάμαι το όνομά σου.
0: Έφη Τσιμάρα.
1: Με το παραχτάρι είχα πολύ γνωριμία.
0: Έφη Τσιμάρα. Εμένα δεν με λένε παραχτάρι, ναι. Έφη Τσιμάρα.
1: Όταν ήταν ευρωβουλευτής, τα έπαιρνε.
0: Εννοείται τα έπαιρνε, αλίμονο. Έτσι θα πήγαινε, χωρίς να πληρωθεί.
1: Και γιατί δεν παρατήρησε αφού είναι πρόεδρος του Πασόκ? Του άρεσε και αυτό το παρατάκι.
0: Παρετήθηκε όταν έγινε πρόεδρος του Πασόκ, τελείωσε το πανηγύρι εκεί. Αλλά είχε τόσο καιρό εκεί πέρα που είχε. Δεν τα θυμάμαι.
1: Όχι.
0: Καλά,
1: δεν παρετήθηκε. Έγινε πρόεδρος του Πασόκ και παρετήθηκε από ευρωβουλευτής. Ρωτήστε να μάθετε. Εσείς είστε δημοσιογράφος και έμπειροι.
0: Εσείς είστε Πασόκ και πιο έμπειρος. Από εκεί και πέρα τα ξέρετε καλύτερα από
1: εμένα. Όχι,
0: μένα,
1: δεν
0: τώρα
1: είμαι Πασόκ. Το Πασόκ θα το κάνω κάκα.
0: Καλά, μη λέτε τώρα τέτοια. Εντάξει.
1: Γιατί μας έκανε κάκα όταν πήγε και συνεργάστηκε με αυτούς τους ανθρώπους που με πλακώνανε στο ξύλο εμένα, οι τραμπούκοι του Μπεκίρη και τραμπούκοι του Πατρώνη, τα ξεχάσαν αυτοί όταν έκλεισε η Νέα Δημοκρατία 3.000 κόσμο στην Πατραϊκή και πεθάνανε εγκεφαλικά και κάτι τέτοια. Τι λέτε τώρα, τα ξέρετε.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν τα έχω ζήσει και από κοντά, αλλά τέλος πάντων. 3.000
1: κόσμο πέταξε ο Μητσοτάκης, 3.000 κόσμο στον δρόμο.
0: Και όμως σήμερα, φίλε μου, και όμως σήμερα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ μου. Εγώ είμαι άνθρωπος που βλέπει το σήμερα και παρακολουθώ. Και
1: δουλεύουν όλοι για τον Μητσοτάκη. Για να Φαναντούρης,
0: ναι.
1: Πήγε με τον Κασελάκη που είναι ότι είναι ξεφτύλα, τώρα πήγε με τον Πασόκ. Ένας παπάς έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε ένας κριτικός πάλι με μια μουστάκα, δεν ξέρει τι λέει. Τον είχα πάρει προσωπικά τηλέφωνο και του είχα πει: ωραία, μην κάνεις αναρτήσεις. Δεν μπορείτε να βρεθείτε με στο γραφείο να τα πείτε. Πρέπει να σας μάθει ο κόσμος, να σας ακούει να.
0: Είναι σαν να βρίζεσαι στα καλτερίμια, να πούμε. Το Facebook αυτό είναι, τέλος πάντων τώρα.
1: Όχι, να μην γίνονται γιατί γελάνε.
0: Γελάει ο κόσμος. Είναι για χάζει όλη αυτή η ιστορία.
1: Γιατί
0: είναι...
1: λέγανε, ναι. Έλεγε το Sky. Βγήκαν τα κουμπούρια, βγήκαν τα μαχαίρια στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το Sky, κοιτάξτε, και το κάθε Sky τρίβει τα χέρια του. Γιατί έχει θέμα να πουλήσει. Γιατί το Sky είναι εμπορική επιχείρηση. Και πρέπει να πουλήσει καυγά, αγαπητέ μου. Αν δεν πουλήσει καυγά, δεν σηκώνεις ακροαματικότητα, καταλάβατε.
1: Εγώ έξυπνο δεν δω το δικαίωμα.
0: Α, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άμα όμως πουλάς και εσύ καυγά, τότε τα συμφέροντα εφάπτονται.
1: Πού είναι η Τσαγκρή που τα ξέρει όλα?
0: Η Τσαγκρή,
1: πού είναι ο Αποστολάκης?
0: Θα πάνε στο Πασόκ, νομίζω αυτή.
1: Πήγαινε πίσω.
0: Αλλά δεν ξέρω αν θα βγουν έτσι. Γιατί ο κόσμος του Πασόκ, ο κόσμος του Πασόκ έχει αγρίψει από ό,τι ακούω.
1: Δεν ξέρω. Βοηθήστε λίγο τον Τζίπρα με τον τρόπο σας, γιατί δεν υπάρχει άλλο.
0: Εγώ, κύριε, να σας πω κάτι, δεν είναι θέμα ποιον βοηθάω και ποιον δεν βοηθάω. Εγώ το μόνο που μπορώ να βοηθήσω είναι ο κόσμος. Δηλαδή να το μεταφέρω ακριβώς αυτά τα οποία γίνονται και όχι αυτά που δεν γίνονται. Ούτε τις φαντασιώσεις μου μεταφέρω, ούτε τα όνειρά μου, ούτε τα οράματά μου. Μεταφέρω την πραγματικότητα. Αυτή είναι. Μάθετε τι, κάντε τα κουμάντα σας. Και τίποτα παραπάνω. Έτσι.
1: Πού είναι οι φραπέδες, πού είναι οι παρανομίες που κάνανε προχθές, τις πολεμίες και τόσα άλλα, τα ξεχάσαμε όλα αυτά.
0: Μα όποια πέτρα και να σηκώσεις, είναι οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι από κάτω. Βρήκαμε τους λαγοκέφαλους για να κόψουμε τις άδειες του κόσμου. Δηλαδή, συγγνώμη. Για να μην πάει να κάνει καμιά βουτιά ο κάθε ανθρωπάκος, δηλαδή που έχει ρημάξει μέσα στην πόλη και το τσιμέντο.
1: Τροπή στο Πασόκ που λένε ότι όποιος θα ψηφίσει Πασόκ, τροπή τους. Φάγανε το ξύλο της αρκούδας, βάλαν τον Ανδρέα στο σκαμί και πάντα να μνημονέψουνε. Ξεφτύλα, τροπή τους.
0: Έγινε, τροπή τα λέμε. Τους. Ευχαριστώ πολύ, κυρία, γιατί περιμένουν και άλλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα αγαπητέ μου, τι κάνετε?
1: Κάνετε.
0: Α, καλά εσείς.
1: Όχι να πάρει με Μαρία στην κόρη του τη Σοφία.
0: Ναι.
1: Στο καλέτη.
0: Ναι.
1: Τα σοκίνικα έκανε λάθη.
0: Ουρά, ουρά.
1: Διπλοκαρισμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ κόσμο.
0: Θα πάει στο καλέτζι αύριο.
1: Δεν έχω όμως να πάω.
0: Θα πάει.
1: Είχα να δεις. Είχα ένα κουλούμακι έπεσε πάνω στην αμάγκα με κρυφιά ακόμα κουλούμακι.
0: Ναι.
1: Και έχω πάθει στην κρυφιά κακάμακα.
0: Δεν ακούω τι λες. Πες τα πιο αργά για να ακούω τι λες. Ναι.
1: Ωραία.
0: Αύριο θα πας στο καλέτζι. Ναι ή όχι.
1: Δεν έχω μέχρι να πάω.
0: Α, δεν έχεις.
1: Δεν έχω μέσο μεταφορικό.
0: Δεν έχεις μεταφορικό μέσο. Δεν έλεγες στο Πασόκ να σου στείλει. Να πεις στο Πασόκ να σου στείλει. Διότι το καλέτζι πρέπει να πας εσύ αύριο. Γιατί εσύ θυμάσαι τον Αντρέα, όχι άλλοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Όταν πάγε με την κόρη του Αντρέα, όταν έφτασε στο καλέτζι τελικά.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία από πίσω που ήταν το ξενοδοχείο. Κατά διαφορά, δεν τη λέμε.
0: Δεν σε ακούω, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Πραγματικά σήμερα δεν είσαι. Δεν είσαι καλός όσο άλλες μέρες.
1: Γιατί, αφού...
0: Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Και δεν σε ακούω καλά και είναι κρίμα δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Εντάξει, να κλείσω.
0: Να, τώρα είσαι καλύτερα, πες τα γρήγορα.
1: Ωραία.
0: Γιατί κλείνει η εκπομπή, γι' αυτό το λέω, κατάλαβες.
1: Όχι.
0: Κλείνει η εκπομπή, λέω.
1: Ναι. Ακούστε. Όταν φτάσανε στο καλέτσι.
0: Ναι.
1: Και κατεβαίνω αδέα, λέει στη φουρά, τώρα αφήστε με μωρό μου και φύγε τώρα. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Φύγε καθόλου. Πιστεύω, είχε το γιατί σας.
0: Ναι.
1: Το μέρος που...
0: Ήθελε να ηρεμήσει, ήθελε να καθίσει, να ξεκουραστεί.
1: Ναι, φύγε και λέει, φύγε και.
0: Μάλιστα.
1: Με κάθε μαγαζί που ήταν κοκέκριν πέταξε τα λεφτά. Αυτό θα πω τώρα, δεν ξέρω αν είναι καλό κακό.
0: Τι τους
1: έκανε? Πέταξε τα λεφτά σε μάρες σακούλες και κρυσάγια στο μαγαζί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα,
0: έχουνε γίνει διάφορα στο καλέτζι, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχουμε
0: να είσαι καλά αδερφέ, αυτά δεν θα γίνουν αύριο βέβαια, γιατί εντάξει. Έρος πάντων. Κάθε φορά που κάνει μνημόσυνο το Πασόκ στον Παπανδρέου είναι σαν να καντουκάνει δεύτερη και τρίτη κηδεία, φίλε.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι ικανοί ούτε ένα μνημόσυνο να κάνουν, αλλά αυτό δεν μας αφορά. Χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια.

0: φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα να αναφερθώ, επειδή μιλήσατε για δικαιοσύνη στην αρχή της εκπομπής.
0: Δεν μίλησα για δικαιοσύνη. Είπα ότι, ότι η Νέα Δημοκρατία διαβάζει τα πινάκια της δικαιοσύνης. Ναι, των δικαστηρίων δηλαδή, γιατί γίνονται σκάνδαλα το ένα κλείσει, μετά το άλλο. Ναι.
1: Δεν πρόλαβε να κλείσει τους αρμούς εξουσίας η γυναίκα του Τσίπρα με τον Τσίπρα.
0: Τι να κάνει.
1: Και στήθανε και μια, και μια νοβάρτη στημένη. Δικαστικό σκάνδαλο.
0: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα, η νοβάρτη. Ναι, σωστά.
1: Ναι,
0: καλά τα λέτε, για πείτε μου.
1: Τα στήθανε, ήταν πολύ καλή.
0: Πείτε
1: αλλά
0: μου
1: δεν το κάνανε,
0: ναι.
1: Δεν το κάνανε καλά.
0: Δεν το κάνανε. Δεν είναι επαγγελματίες, φίλε μου, σαν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα σκοπατήσουν κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι ότι κατάπτυστο έχει περάσει από την Ελλάδα.
0: Τα ίδια λέει και η Κωνσταντοπούλου. Ναι.
1: Η Κωνσταντοπούλου προτάσει να έφερε ότι ήξερε το 70, το 70, τα, για 70 νεκρούς ξέρανε το Υπουργικό Συμβούλιο το βράδυ στο Μάτι.
0: Ναι.
1: Και ο Τσίπρας βγήκε και γέλαγε, σαν χαζός.
0: Αυτούς που καταδικάσαν όμως για το Μάτι, οι βαθμοφόροι. Οι βαθμοφόροι είπανε ότι πράγματι είπανε ότι δεν είχαν ενημερώσει τον Τσίπρα. Το τι λέει η Κωνσταντοπούλου δεν το ξέρω, κύριε.
1: Μα όλοι οι συνεργάτες του, τον βρίζουν. Αυτό ήταν καλό, ήταν όλοι οι σκάρτες.
0: Οι συνεργάτες του Τσίπρα τον βρίζουν.
1: Δεν κατάφερε, ναι, ο Λαφαζάνης, ο Σταθάκης.
0: Αν το ξέρανε, έπρεπε να του το πούνε. Ο Τσίπρας δεν ήταν εδώ.
1: Δεν το βρίζουν, μιλάνε με πραγματικά γεγονότα, έτσι.
0: Πού είναι αυτή σήμερα, μπας και θυμάσαι. Πού είναι ο Λαφαζάνης σήμερα, είναι πολιτικά όρθιοι, αυτοί είναι πολιτικά φαντάσματα. Για πες μου λίγο, ναι. Για κάτω μου λίγο, Λιανά, αυτό.
1: Κάποιοι, κυρία Τσιμάρα, έχουν και λίγο τσίπα πάνω και τα παρατάνε.
0: Α, δηλαδή λες ότι είχαν φιλότιμο, ο άλλος είναι αφιλότιμος και θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα πάλι. Ναι, θα το κάνει όμως. Να σου πω, εσύ γιατί τσαντίζεσαι τώρα. Θα το κάνει. Γιατί ο κόσμος θα τον ανεβάσει να το κάνει, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μπορεί να τον ανεβάσει ο κόσμος.
0: Ο κόσμος θα τον ανεβάσει, δεν υπάρχει εδώ πέρα άλλο. Εδώ δεν έχουμε άλλες καταστάσεις, έχουμε κάλπη.
1: Θα τον εκαθαιρέσει άλλη μια φορά ο μέσης της πολιτικής.
0: Για να δούμε. Ποιος είναι ο μέτρα.
1: Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ο μέτρης της πολιτικής είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ο
0: μέσης της πολιτικής. Σωστά τα λέτε. Πείτε κι άλλα τέτοια.
1: Πονείτε.
0: Πείτε κι άλλα τέτοια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια. Συντροχιά πατρών.
0: Ναι.
1: Διότι έγινε ένα τροχαίο την Τετάρτη που μας πέρασε 9:30 στο ύψος της Αθηνών από χάμα από τον Άδη μέχρι τον Άγιο Γεωργιό, θα πω συγκεκριμένα. Απ' έξω από ένα μαγαζί πετάχτηκε ένα σκυλί το οποίο τάφησε μια κυρία από το Λουί.
0: Ναι,
1: να φάει ένα παγωτό σε ένα μαγαζί.
0: Ξέφυγε.
1: Έφυγε, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Φυσικά εγώ ήμουν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Πήγαινε με 30 χιλιόμετρα, δεν έπαθα ζημιά μεγάλη.
0: Ναι.
1: Είναι όμως στις τάξεις 3.000 ευρώ σπάσει ένα φανέρ, το οποίο είναι δυσκολεύεται γιατί
0: είναι δύσκολο, ναι, καταλαβαίνω.
1: Μισό λεπτό. Ήρθαν τα παιδιά από την υπηρεσία, διευθετήσαν το θέμα, ψάξανε, βρήκανε που είναι και τι κάνανε. Μπήκανε μέσα στο μαγαζί, άνοιξαν τις κάμερες και είδανε. Μου λέει, έχουμε τα πάντα. Προχώρα το πρωί να κάνεις μία μήνυση συντροχέα. Πήγα συντροχέα. Επουδενή με δεχτήκανε.
0: Επουδενή. Γιατί?
1: Μισό λεπτό. Ήταν και ο κύριος Πυρακάκης. Επουδενή με δεχτήκανε. Φύγε μου λέει, έχουμε, μου λέτε από την πλήρη σχετικά. Μίλησα με τον δικηγόρο μου. Τι λέει μόνο μου λέει. Από τη στιγμή μου λέει που υπάρχει, μου λέει, βίντεο που φαίνεται ποια είναι, μου λέει.
0: Βέβαια,
1: γιατί αν είχε σκοτώσει το σκυλί μου, δεν θα την κυνηγάγανε.
0: Όχι, έπρεπε. Το σκοτώσατε το σκυλί?
1: Όχι, όχι, άμα πήγαμε 30 χιλιόμετρα.
0: Όχι, ευτυχώς.
1: Τρέξαμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τρέξαμε,
0: ναι.
1: Από εδώ από εκεί. Τρέξαμε. Βγήκε και ο κόσμος έξω. Την έτρεξε, την
0: πήρε. Εσύ, φαντάζομαι, ναι.
1: Βγήκε, μπήκε μέσα ένα σπίτι, το παράσιτο σκυλί, μετέφερε και το πήρε άλλο. Την έχουμε παρακολουθήσει. Απλώ.
0: Μήπως το πέταγε το σκυλί μπροστά για να πάρει υποζημίωση?
1: Εμένα μου είπε εκεί πέρα από το Edelweiss, γιατί εκεί έγινε με διαφημίσεις.
0: Α, ξέρω που λέτε, ξέρω που λέτε.
1: Μου λέει το κάνει συνέχεια, μου λέει και παίρνει από εδώ, μου λέει το παγωτό.
0: Άρα έχει σύστημα η κυρία αυτή και πρέπει να δούμε τι γίνεται. Γιατί μπορεί να την πατήσουν και άλλοι οδηγοί.
1: Και
0: άλλα θύματα δηλαδή.
1: Να δώσουμε στον Τεμίρη συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον Τεμίρη, να δώσουμε τη διοικητή τροχιά, που είναι ένα μπάχαλο τροχιά.
0: Όχι, εδώ υπάρχει ένα μπάχαλο στου δρόμου τη Πάτρα. Με συγχωρείτε. Εδώ γίνεται χαμός, διπλοπαρκαρισμένα και τριπλοπαρκαρισμένα και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας τροχονόμος να έρθει να τους διώξει.
1: Όχι, γιατί
0: δεν μπορεί να περάσετε πεζός, κύριε.
1: Θα σας πω εγώ τι γίνεται, κυρία μου. Δεν θέλουν να έρθουν στην Αχαία, ανεβαίνουν στην Αθήνα, πάνε στα νησιά γιατί παίρνουν 1.500 μπόνους και
0: ναι.
1: Κάτι άλλο. Θέλουν να πηγαίνουν και διακοπές οι κύριοι να αποστάρουν και να μπαίνουν μέσα οι γύφτοι και οι Ρωμάνοι να κλέβουν σπίτια. Όπως έχουμε την περίπτωση πέρα της Αιγαλίας.
0: Κοιτάξτε, το να πάρει άδεια ένας εργαζόμενος, δεν μπορώ εγώ και εσείς να πούμε.
1: Κοιτάξτε, κυρία μου,
0: κάποιες μέρες πρέπει να πάρει και αυτός. Το αν βγάζει φωτογραφίες δεν νοιάζει εμένα. Καταλάβατε.
1: Κυρία μου, κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν ο διοικητής ασφαλείας να πηγαίνει διακοπές στη Μύκονο κάθε 6 μήνες, που στη Μύκονο για να πας πρέπει να έχεις ένα κάρο λεφτά και
0: θες ένα χρόνο μισθούς.
1: Και να το ποστάρει και να γίνεται τα αίσθηση στην Αιγιάλια.
0: Μήπως έχει φίλους, και το φιλοξενούνε, γιατί εντάξει,
1: κάτι
0: και είπαμε, έχεις φίλους. Δεν χρειάζεται να έχει λεφτά, ναι.
1: Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχετε πατήσει την παλιά Πατρών πύργου από την Κατοχάη μέχρι τον πύργο? Αυτές οι κορίνες το βράδυ είναι πήγες. Μετά έχουν ξυλώσει, έχουν φύγει κάτι καρφιά και γίνονται συνέχεια. Παθαίνουμε συνέχεια.
0: Ναι, αυτά έχουν πει και άλλος κόσμος. Λοιπόν, εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, φίλε μου.
1: Θα επανέλθουμε το πρωί με αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε γιατί εδώ υπάρχει σωρία παραβάσεων και του είπα. Είμαι ο ΤΑΔΕ του αξιωματικού υπηρεσία, ο Άλφα νόμο που είναι πάνω στην Αθήνα.
0: Ναι, πρέπει να το κοιτάξουν αυτό όμω.
1: Είπαν το Χρυσοχοίδη, είναι προ τον κόσμο ξάδερφο, το ξέρει. Δεν μου έδωσε. Με έδιωχνε, ξέρετε γιατί με έδιωχνε. Γιατί ήταν ο Πυρακάκης εδώ και την μέρα.
0: Πέσατε σε κακή μέρα.
1: Όπω και σήμερα.
0: Ήταν το που λένε του Μητσοτάκη.
1: Έχω αιτηθεί να μου δώσουν αντίγραφο τη περίπτωσή μου. Δεν μου το έχουν δώσει. Έχω αιτηθεί, μου το έχουν δώσει. Είναι μπάχαλο.
0: Επειδή έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή και δεν μπορώ να κρατήσω άλλο γιατί έχουμε διαφημίσεις. Κλείνω την εκπομπή, τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα και τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να μένετε πάντα στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγά κυκλουστά FM και φυσικά να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για να προσέχετε και να μην αγοράζετε ό,τι σας πετάνε σε φτηνή τιμή στα πόδια σας. Γιατί να ξέρετε, το φτηνό το κρέας το τρώνει σκύλι, όπως έλεγαν οι παππούδες μας. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δικτύο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να δει προηγουμένως η ασυλία του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ένοχη για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτουρου συνομου βίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Talamanca στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο James Talamanca που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών, αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκεχηρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, η Χεσμολά θα συμμετάσχει στη συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν, χωρίς το Ισραήλ. έτοιμος να βάλει την περιοχή της Χαλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Χαλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
3: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Πάμε Χαβάη. Είναι νομίζω ευσεβής πόθος, αλλά με έναν τρόπο η μέγιστη άλκηστη πρωτοψάλτη το βράδυ της Δευτέρας στο εργοστάσιο τέχνης Θανός Μικρούτσικος μας ταξίδεψε μέχρι τη Χαβάη μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, μια όμορφη συναυλία για τη δική μου ανάγνωση, όχι καλή χημεία. Ο κάθε καλλιτέχνης είναι πολύ σημαντικός, αλλά πολλές φορές ο συνδυασμός, επαναλαμβάνω, για τη δική μου ανάγνωση δεν φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο Πορτοκάλογλου, τραγουδοποιός, έτσι, ιδιαίτερος, ξεχωριστός, διαχρονικός, με το δικό του ύφος. Ένας χήμαρος, όταν έβγαινε ας πούμε στη σκηνή η άλκηστης, η πρωτοψάλτη, τα πράγματα γινόντουσαν αλλιώς, μια άλλη ενέργεια στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, όμορφα πράγματα. Να μείνουμε στο γεγονός ότι έχουμε υγεία, έχουμε χαρά και την ευλογία να απολαμβάνουμε κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αχαϊκής Γης ωραιότατες καλοκαιρινές συναυλίες. Πολύ όμορφα πράγματα και έρχονται ακόμα πιο όμορφα, με πολύ ωραίες παραστάσεις, θεατρικές, μουσικές, όμορφα πράγματα, καθώς συνηθίζουμε να λέμε. Καθώς καταλάβατε, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Και σήμερα έχουμε ωραίους ανθρώπους, συγκεκριμένα ωραίες κυρίες στην παρέα μας. Την προηγούμενη εβδομάδα έτσι αναλύσαμε και σας προσκαλέσαμε επί της ουσίας, και τώρα σας προσκαλούμε να καλέσετε στο 2610390000 να σας δώσουμε και προσκλησούλες για το πολύ ωραίο αφιέρωμα του Γιάννη του Σπανού που θα πραγματοποιηθεί αύριο 24 Ιουνίου στο stage του Royal. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα όπου ο κακός μας ο καιρός, ναι, παρόλο που ήταν Ιούνιος και μάλιστα την προηγούμενη Τετάρτη ήταν και άλλα πράγματα να γίνουν και έχουν μεταφερθεί για αυτή την εβδομάδα, θα σας τα πω τώρα, μείνετε συντονισμένοι. Να μείνουμε όμως αυτό που λέμε, το περιοδικό Πατρινόραμα λοιπόν, ακόμα μια φορά δεν μας εκπλήσει, είναι κάτι που περιμένουμε. Δημιουργεί ένα πολύ όμορφο μουσικό ταξίδι, μια αγάπη για το καλοκαίρι, ένα αφιέρωμα στο συνθέτη Γιάννη Σπανό με τη Χρυσούλα Στεφανάκη, το Δώρο Δημοσθένους, η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά θα είναι εκεί. Όλα τούτα Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 9 στον Πολυχώρο του Royal. Σήμερα λοιπόν στην παρέα μας, για να μας το υπενθυμίσει και να το έχουμε καλύτερα στο μυαλό μας, θα είναι η αγαπημένη συνάδελφος, να πω και ποιήτρια. Ποιήτρια, ναι, γελάει, από το Πατρινόραμα, η Ευτυχία Λαμπροπούλου, σε πολύ λίγο μαζί μας για να μας τα πει όλα τούτα. Από την άλλη σας έχω όμορφα πράγματα για τα μωράκια, δεν είναι μωράκια, βλακίες λέω συνήθως, για τα μικρά μου ακροατάκια. Τα μικρά μου ακροατάκια έως 10 ετών θα πω εγώ. Έρχεται ο Μάγος του Οζ αύριο με την Στέλλα Λένη στις γραμμές τέχνης και μιλάμε για ένα πολύ ωραίο θεατρικό εργαστήρι από 5 έως 8 με 10 ετών μέχρι εκεί. Θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά σας. Θα μας τα πει στο δεύτερο μέρος η ηθοποιός, η κυρία Στέλλα Λένη. Τι άλλο να πούμε, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί βάλαμε τώρα άλκηστη πρωτοψάλτη, βάλαμε το Πάμε Χαβάη, είναι 23 Ιουνίου, πρέπει να μας κατανοήσετε. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, φτάνουμε στο κέντρο της πόλης, πάμε μια βόλτα στην αγορά, με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις. Εκεί λοιπόν χτύπα η καρδιά του Μουντιάλ, διότι έχουμε LG 75 ίντσον μόνο 750 ευρώ. Μπεμβέ και μην τζουραμάνεις, ναι, Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825.
στο νέο ανακαινισμένο μας χώρο, όπου θυμίζει σπίτι, σας περιμένει η BMW X2 να την οδηγήσετε, να ζήσετε μαζί τις στιγμές, μια οδηγική εμπειρία, όπου στη συνέχεια να ξέρετε πως θα σας πείσουν οι ηθήνοντες πως δεν είναι πολυτέλεια η απόκτηση μιας BMW. Εστιατόριο Σούσουρο. Μη σας πω να πείτε να πάτε test drive μέχρι το Σούσουρο, διότι τώρα είναι ώρα για καφεδάκι. Μια βουτιά, πόσο παίρνει καλέ, πόσο παίρνει μια βουτιά, έτσι να βρέξουμε τα ποδαράκια μας. Και λίγο καφέ και ενετικό κάστρο και αυτά. Θα δούμε αλλιώς την BMW. Και μετά ερχόμαστε και θα ρωτήσουν οι ηθήνοντες πώς ήταν η οδηγική εμπειρία και θα πείτε καλοκαιρίνη. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, 21 με 28 Ιουνίου, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, πολλές δράσεις καθημερινά, καθημερινές προβολές, όλα masterclass, όλα εντελώς δωρεάν στο πανέμορφο πολύκεντρο στο Αίγιο, στο παραλιακό μέτωπο. Να επισημάνουμε ότι καθημερινά υπάρχουν λεωφορεία εντελώς δωρεάν και να σας πάνε και να σας φέρουν όχι μόνο φοιτητές αλλά και οποιονδήποτε λάτρη του κινηματογράφου, του σινεφίλ. Περισσότερες πληροφορίες σαφώς στη σελίδα του Aegios Film International, του, επί της ουσίας του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Τι άλλο να πούμε, τα είπαμε όλα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, μη σου πω κι εγώ θα τον έβαφα και πάλι τη θάλασσα θα την έβαφα. Για πάμε, Ιόνι.

την είδα στεκότανε. Η νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Φτάσαμε στο και μισή της ώρας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό 3ης 23 Ιουνίου. Πολύ ωραία πράγματα, όπως είπαμε, έρχονται στην πόλη μας. Να καλωσορίσω πρωτίστως την Ευτυχία από το Πατρινόραμα. Καλώς την ακόμα μια φορά στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Για πάμε να πούμε την πληροφορία μας και ό,τι άλλο. Ναι, για πάμε.
1: Καταρχάς, καλημέρα, καλημέρα Ελευθερία μου σε σένα και τους ακροατές σου και την υπέροχη όλη μας που είναι στον ήχο.
0: Ιόνι.
1: Ιόνι.
0: Ιόνι. Θα θυμάσαι Ιόνι ο Πέλαγος.
1: Εντάξει. Ακόμη πιο όμορφα. Μπράβο, Ιόνι. Χαίρομαι που σε βλέπω.
0: Λοιπόν, καλώς την. Μια πολύ ωραία εκδήλωση ετοιμάζει το περιοδικό Πατρινόραμα ακόμα μια φορά. Την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε και τους δύο καλλιτέχνες για να μας περιγράψουν και όλη την ενέργεια πέραν από το αφιέρωμα. Και όταν ακούς Γιάννη Σπανός, κινητοποιήσου λίγο, αγαπητή Ιόνι. Διότι είναι ομότιτλο κιόλας η συγκεκριμένη εκδήλωση. Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι
1: «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».
0: «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», βρες μας. Πες μας λίγο τώρα ουσιαστικά τις πληροφορίες, Ευτυχία μου. Θέλαμε να σε δούμε και έτσι είπαμε άντε έλα να μας τα πεις από κοντά. Γιατί θα τα λέγαμε κι εμείς. Τα είπαν και οι καλλιτέχνες λόγω καιρικών συνθήκων. Αυτό που προείπα, ότι ακυρώθηκαν και άλλες εκδηλώσεις όπου θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα, έτσι και η συγκεκριμένη εκδήλωση μεταφέρθηκε για την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο stage του Royal. Παρακαλώ, πες μας τώρα.
1: Για αύριο λοιπόν, 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο stage του Royal, στο θερινό κομμάτι του Royal, έτσι, γιατί δεν ενδείκνυται πλέον η εποχή για μέσα. Όπου τιμούμε το Γιάννη το Σπανό, τον αείνιστο Γιάννη Σπανό, που μας έχει αφήσει μια παρακαταθήκη πλούσια σε τραγούδια. Κάποια στιγμή που μπήκα στη διαδικασία να δω, ήταν τραγούδια που όλοι τραγουδάμε, τραγούδια που όλοι ξέρουμε. Δεν υπήρξε ούτε ένα τραγούδι που να πεις «Αχ, μωρέ, αυτό δεν το ξέρω». Mm-hmm. Αυτό είναι το λοιπόν, πιο ωραίο της όλης υπόθεσης.
0: Πολύ όμορφα. Πώς αποφασίζετε στο περιοδικό Πατρινόραμα τις εκδηλώσεις? Πώς επιλέγετε και λέτε τώρα θα κάνουμε αφιέρωμα για το Σπανό, τώρα θα κάνουμε, ξέρω, παράδειγμα με τραγούδια Μεσοπολέμου? Πώς προκύπτουν όλα αυτό? Υπάρχει μια οργάνωση, ας πούμε, τριμήνου?
1: Πάντα υπάρχει οργάνωση τριμήνου και μπορώ να πω ότι και πολλές εκδηλώσεις τις ξεκινάμε από τώρα για αυτά που θα γίνουν, για τις δράσεις που θα γίνουν τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη κτλ. Αλλά πέραν τούτου, το πώς το επιλέγουμε. Έχουμε ένα θέμα τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη κτλ. Αλλά πέραν τούτου, το πώς το επιλέγουμε. Έχουμε ένα

0: Γι' αυτό και όλες οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολύ επιτυχημένες, και όχι μόνο επιτυχημένες, είναι άρτια δομημένες, και για τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε έχουν και ένα ρίσκο, υψηλό ρίσκο και υψηλό κόστος, που νομίζω ότι κάθε φορά χτυπάει η καρδιά σας διπλά και τριπλά.
1: Πάντα χτυπάει η καρδιά μας διπλά και τριπλά σε κάθε τι που κάνουμε, γιατί βάζεις τους εξής παράγοντες. Τώρα να είδες, είχαμε τις καιρικές συνθήκες που κάπως δυσχέραιναν το έργο μας. Αλλά πάντα βάζεις παράγοντες μέσα, και τα οικονομικά και την ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη πολλές φορές και το χώρο, γιατί έχουμε ένα θέμα. Εδώ η Πάτρα δεν έχει πολλούς πολιτιστικούς χώρους που να γεμίζουν, να χωράνε πολύ κόσμο. Και αυτό λίγο μας αγχώνει πάντα, γιατί ψάχνουμε να βρούμε εκ των προτέρων ποια αίθουσα ταιριάζει πού και σε ποια δράση. Οπότε τα πάντα είναι προμελετημένα, είναι προσχεδιασμένα
0: και οργανωμένα,
1: και προσπαθούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή οργάνωση.
0: Τώρα έχουν αγκαλιάσει ο κόσμος όσο θα θέλατε τις εκδηλώσεις που κάνετε κατά καιρούς, γιατί ανατακτά χρονικά διαστήματα. Εν τω μεταξύ βλέπω και οι μερίδες συνάμα που γίνονται, ο κόσμος αφενός αν τις έχουν αγκαλιάσει, αλλά και το γίγνεσθε, το επιχειρηματικό.
1: Θα πω κάτι. Όπως όλοι ξέρουμε, βιώνουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο.
0: Είναι γεγονός.
1: Όλοι μας, και στην καθημερινότητά μας το βλέπουμε. Άρα δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τις προφανώς πολλούς χορηγούς, τις πολλές διαφημίσεις κτλ. Από την άλλη όμως βλέπεις ότι ο κόσμος διψάει για καλά πράγματα, ναι, για ποιοτικά πράγματα,
0: ναι,
1: και
0: συμφωνώ.
1: Αυτό δεν μπορείς να το στερήσεις, και όταν παράγεις πολιτισμό κάπου βάζεις ίσως και κάνεις κάποιες εκπτώσεις σε σένα, στα προσωπικά σου ωφέλη, προκειμένου να προσφέρεις κάτι ποιοτικό στον κόσμο. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, όπως ξέρεις, Ελευθερία.
0: Πολύ
1: μου.
0: Καλά. Ναι. Και νομίζω και ο κύριος Παπαβασιλείου.
1: Και ο κύριος Παπαβασιλείου.
0: Γιατί αυτό τα έργα μας αποδεικνύουν το δρόμο μας. Δεν περιαυτολογούμε ιδιαιτέρως, ούτε χαϊδεύουμε αυτά.
1: Όχι, και ούτε ήρθα εδώ για να μας κάνω αγιογραφία.
0: Όχι, αλλά όχι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως ξέρεις, ότι κάνουμε εκπτώσεις πολλές φορές στα δικά μας θέλω ή στις δικές μας απολαβές, προκειμένου αυτό που θα προσφέρουμε να είναι το ιδανικό και το τέλειο και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Μην προσπαθείς να με πείσεις για κάτι που έχουμε πιστεί ήδη, υπό την έννοια ότι ακόμα και το τίμημα του εισιτηρίου είναι πάρα πολύ οικονομικό.
1: Γι' αυτό λοιπόν, ναι, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, και δίνουμε στα μέσα που μας στηρίζουν, είναι στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας, αλλά φροντίζουμε και τα εισιτήρια τα οποία βάζουμε στη Viva και τα λοιπά, ναι, και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης, να είναι σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί μια οικογένεια να είναι έτσι βατά, να μπορέσει ούτως ώστε να
0: παρευρεθεί,
1: να απολαύσει, να δει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε δύο σημαντικά πρόσωπα για την δική μου ανάγνωση και για το δικό μου μυαλό, που θα είναι στην εκδήλωση. Και ο κύριος Κώστας Παπασπήλιος, που είναι πολυπράγμων, μια πολυσχηδής προσωπικότητα του πολιτισμού, της μουσικής, έτσι, γνώστης, αλλά πέραν αυτού έχει και σχέση με τον κύριο Σπανό, νομίζω, έχει κάποια σχέση.
1: Ο Κώστας ο Παπασπήλιος είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα, εκτός από συγγραφέας, δημοσιογράφος κτλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει υπάρξει και μουσικός παραγωγός, όπως ξέρουμε.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Και συγγραφέας λοιπόν πολλών βιβλίων γύρω από προσωπικότητες.
0: Βιογραφίες, βιογραφίες καλλιτεχνών.
1: Κυρίως βιογραφίες καλλιτεχνών, αλλά έχει ασχοληθεί και με τον ελληνικό κινηματογράφο. Η Πινακοθήκη Γέλιου είναι ένα βιβλίο που τον χαρακτηρίζει. Λοιπόν, και πολλά άλλα. Είχε προσωπική επαφή, επικοινωνία και σχέση με τον Γιάννη Σπανό. Οπότε, από τη δική του οπτική πλευρά, θα βάλει και αυτό στο λιθαράκι του. Καθώς επίσης και η Σοφία η Μαγκαφά, η οποία είναι η ανιψιά του Γιάννη Σπανού. Και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να την έχουμε το βράδυ.
0: Αύριο το βράδυ. Πολύ ωραία.
1: Στις 9 να την έχουμε μαζί μας και να τιμήσουμε, να της δώσουμε και μια τιμητική πλακέτα και να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο την προσφορά του Γιάννη Σπανού στο ελληνικό τραγούδι και σε όλους εμάς.
0: Πολύ ωραία. Γιατί θα παρουσιάσει ο Κώστας ο Παπασπήλιος λοιπόν και πρόσωπο έτσι.
1: Έκπληξη. Να το πω, guest star, έκπληξη.
0: Για
1: δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: θα είναι η Σοφία η Μαγκαφά, η οποία θα μας τιμήσει με την παρουσία της.
0: Πολύ ωραία. Πέραν αυτού, να πούμε πάλι, να επαναλάβουμε τους καλλιτέχνες.
1: Οι καλλιτέχνες είναι ο Δώρος Δημοσθένους, η Χρυσούλα, η Στεφανάκη. Χρυσούλα, η Στεφανάκη, ο Δώρος, ο Δημοσθένους.

0: είναι φυσικά ο κύριος Σταμάτης Λέκας με την Νεανική Ορχήστρα και η Μαρία Ιθωμά. Μια καταπληκτική φωνή, ρε σύ, Ελευθερία. Είναι πολύ ωραία. Δηλαδή ένας υπέροχος άνθρωπος με μια υπέροχη φωνή που τη χαρακτηρίζει.
1: Και η ομάδα του, η ομάδα του κυρίου Λέκα, τα παιδιά του, δηλαδή η ορχήστρα, η Νεανική, είναι πραγματικά, το είχαμε απολαύσει και στο Privilege που ήταν η προηγούμενη εκδήλωση. Πόσα βιολιά ήταν πάνω στη σκηνή. Ήταν, νομίζω ότι είναι εικόνα που δεν τη συναντά στην πόλη.
0: Όχι, εγώ δεν θα μείνω τόσο στα βιολιά, όσο θα μείνω και στο γεγονός το ότι ήταν μικρές ηλικίες των παιδιών.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και ήταν τόσο ταλαντούχα. Πόσο όμορφο να βλέπεις τόσο ταλέντο σε τόσο μικρή ηλικία. Δηλαδή είναι υπέροχο, λατρεύουν τη μουσική όλα τους.
1: Πολύ σημαντικό, και το πιο σημαντικό, και εκτός ότι ήταν χαρισματικά παιδιά, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι είναι η νέα γενιά, το φυτώριο, όπου τι κάνει, εμπνέεται και πατάει σε βήματα καλλιτεχνών. Και έτσι μεταλαμπαδεύει ουσιαστικά. Είναι το νέο φυτώριο, η νέα γενιά, που πολλές φορές έτσι βάζουμε και έτσι μαύρα γράμματα και λέμε η νέα γενιά. Όχι, υπάρχει και αυτή η νέα γενιά.
0: Όχι, υπάρχει αυτή η νέα γενιά και υπάρχουν και εκπαιδευτικοί σαν τον κύριο Λέκα και την κυρία Θωμά που εμπνέουν τη νέα γενιά.
1: Έτσι.
0: Για να μπορέσει κάποιος να δημιουργήσει, πρέπει πρώτα να υπάρξει κάποιος που να τον εμπνεύσει.
1: Σωστό.
0: Και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εμπνέουν. Λοιπόν, ως εκ τούτου θα κάνουμε ένα υπέροχο ταξίδι μέσα από τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, από τα τραγούδια με τα οποία έχουμε ερωτευτεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε κλάψει, έχουμε γελάσει κτλ.
1: Λοιπόν, οπότε είναι μια υπέροχο αγάπη για το καλοκαίρι, προς το τέλος του Ιούνιου ουσιαστικά είμαστε, έχουμε φύγει από τα μισά, 24 Ιουνίου, Τετάρτη στις 9. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ και Ελευθερία μου, θέλω να μου επιτρέψεις να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πολλές φορές βάζουμε όλοι ταμπέλες λογοτέχνης, ποιητής, συγγραφέας κτλ. Η χώρα μας έχει βγάλει Σεφέρι, έχει βγάλει Ελίτη, έχει βγάλει Γκάτσο, έχει βγάλει...
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, συμφωνώ.
0: Τόσο υπέροχους ανθρώπους, Ρίτσο. Ο Γιάννης Ρίτσος, Λιβαδίτη. Λοιπόν, είναι κάποιες φορές νιώθω λίγο γι' αυτό γέλαγα προηγουμένως και σε
1: που
0: ευχαριστώ.
1: Μην το ξαναπείς. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που εκφράζονται και που εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, ο καθένας με τον τρόπο του, όλοι είναι μοναδικοί. Μα όλοι είναι μοναδικοί και ο κάθε άνθρωπος είναι ένα ξεχωριστό θαύμα. Δεν φιλοδοξεί κάποιος ή δεν μπαίνουμε στη διαδικασία σύγκρισης του καλού, του κακού και του άγιου, αλλά το τι, πώς πορεύεται ο καθένας στο δικό του την καθημερινότητα, στο δικό του το μονοπάτι, στο δικό του μικρό σύμπαν και μικρό κόσμο.
0: Εγώ θέλω λοιπόν μέσα από αυτή τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα και από την εκπομπή σου να καλέσω όλους τους ακροατές μας αύριο 9 η ώρα το βράδυ στο Royal να απολαύσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί με μια αγάπη για το καλοκαίρι που είναι τραγούδια τα οποία κατοικούν στην καρδιά μας. Και αυτό είναι το υπέροχο της όλης υπόθεσης.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε φωνάζουμε πιο συχνά στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Θα σε φωνάζουμε μια φορά τη βδομάδα για καλημέρα, για να μας φέρνεις κρουασάν, νεράκια. Σε ευχαριστούμε.
0: Ξέρετε ότι σας αγαπάω πάρα πολύ. Οπότε εντάξει, κάποιες φορές η αγάπη δεν τη λες, μόνο τη δείχνεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.

Φτάσαμε και 43. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιόφωνο σας, είστε στους 94. Το Urban Fest στην Ιχθυόσκαλα συνεχίζεται και ολοκληρώνει το ταξίδι του σήμερα το βράδυ με διάφορες δράσεις, τα είπαμε και χθες, έτσι, προβολές. Μάλιστα εδώ και έτσι πολύ, πολύ ωραίες εικόνες στα social με δωρεάν προβολές και όχι μόνο, και θεατρικές παραστάσεις. Μεταξύ αυτών παρουσιάζεται και ένα απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση Σμύρνη του Θεατρικού Εργαστηρίου της Πολυφωνικής. Πολύ όμορφα πράγματα, αυτό έχω να πω, με είσοδο ελεύθερη. Βλέπω εδώ το... και έρχονται επίσης πολύ ωραίες παραστάσεις. Μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε και προσκλησούλες. Έρχεται στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας και ο Καταφαντασίαν Ασθενής, Ιούλιο βέβαια, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, Υπηρέτης δύο αφεντάδων, Οικογένεια Τσεκμέ, βλέπω εδώ πέρα πολύ όμορφα πράγματα, η Μύδια, βέβαια όλα τούτα Ιούλιο και Αύγουστο. Απλά σας δίνω μια γεύση για όλα αυτά, για να μείνετε συντονισμένοι και να μπορούμε να επικοινωνούμε, να σας δίνουμε προσκλήσεις και να απολαμβάνετε τις παραστάσεις. Σήμερα... έτσι επίσης έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση στο εδώ και στο τώρα να πάμε, 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Το γέλιο έχει προορισμό τον Άγιο Βασίλειο του Ρίου. Έχουμε stand-up comedy με ατάκες και καλοκαιρινή διάθεση. Συγκεκριμένα έχουμε τον Πάρη Ρούπο που ανεβαίνει στη σκηνή του Μαρόγια για να μας χαρίσει μια comedy night με opening act. Πολύ έξυπνο αυτό. Ουσιαστικά το Μαρόγια κάνει opening και με αφορμή το opening κάλεσε τον Πάρη Ρούπο, ένα stand-up comedy, για να αρχίσουν έτσι με πολύ ωραία διάθεση, με γέλιο και ούτω καθεξής. Βενζινάδικο, Άλκης της Μοναδική Πρωτοψάλτη.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης. Φτάσαμε 10:50. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και τώρα θα επικοινωνήσουμε με το Γραμμές Τέχνη σε πολύ λίγο. Συγκεκριμένα με την ηθοποιό Στέλλα Λένη, για να μας περιγράψει, για να πάμε στον μικρό κόσμο και σε ένα μάγο. Ένα πολύ ωραίο θεατρικό εργαστήρι επί της ουσίας θα γίνει αύριο στις Γραμμές Τέχνης και ευθύς αμέσως θα μας το περιγράψει η ηθοποιός που θα το υλοποιήσει και θα προσκαλέσει παιδάκια από 5 έως 10 ετών για να ζήσουν το συγκεκριμένο ταξίδι του μάγου του Οζ.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της 3ης 23 Ιουνίου. Ηλιόλουστες καλημέρες από όπου κι αν μας ακούτε. Συνεχίζουμε μαγικά και πάμε στις γραμμές τέχνης που θα συναντήσουμε το μάγο του Οζ και την ηθοποιό κυρία Στέλλα Λένη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Είναι μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ.
0: Ομοίως.
1: Να μοιραστούμε κάτι πολύ όμορφο που έχουμε σκαρώσει και που συμβαίνει στις γραμμές τέχνης.
0: Τι συμβαίνει, για πείτε μου.
1: Τι συμβαίνει, πολλά και διάφορα. Λοιπόν, είναι μια, όλο αυτό, έχουμε ξεκινήσει μια σειρά δράσεων,
0: ναι,
1: με τον Πολυχώρο Γραμμές Τέχνης.
0: Ναι.
1: Όπου είναι ένας κύκλος αυτοτελών εργαστηρίων φιλαναγνωσίας ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, mm-hmm, με κεντρικό άξονα πάντα το θεατρικό παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Τι ηλικίες αφορά?
1: Αφορά ηλικίες από 5 χρονών και πάνω, μέχρι 12.
0: Μέχρι 12, α, πολύ ωραία,
1: ναι,
0: από 5 έως 12.
1: Ναι.
0: Τα τμήματα, ποιο είναι το όριο, ας πούμε, των τμήματων που μπορούν να παρακολουθήσουν τη δράση, αριθμητικά εννοώ?
1: Μέχρι 15 παιδιά.
0: Μέχρι 15 παιδιά.
1: Ναι, αν συμπληρώνετε αριθμός, κάνουμε δεύτερο.
0: Κάνετε δεύτερο. Πόσο διαρκεί η δράση, είναι μία, είπατε?
1: Είναι μία μισή ώρα περίπου.
0: Α, και είναι μία η δράση, δεν είναι, ας πούμε...
1: Είναι αυτοτελή εργαστήρια.
0: Αυτοτελή εργαστήριο. Λοιπόν, τι θα βιώσουν εκεί τα παιδιά, λοιπόν, σε αυτή την μία μισή ώρα, αύριο Τετάρτη, στις Γραμμές Τέχνης, στις 6:30, για παιδιά από 5 έως 12 ετών?
1: Λοιπόν, είναι μια διαφορετική προσέγγιση της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
0: Δηλαδή?
1: Με στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά το βιβλίο, να γνωρίσουν τα εμβληματικά έργα μέσα από το φυσικό του κόσμο, που είναι φυσικά το παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί πολλοί γονείς έχουν αγκαλιάσει τη δράση μας. Και φυσικά στοχεύουμε το Σεπτέμβρη, ναι, να δημιουργήσουμε, να οργανώσουμε ένα φεστιβάλ, το οποίο να έχει και άλλες μορφές τέχνης μέσα, όπως είναι τα εικαστικά, όπως είναι ο χορός, αλλά δεν θα τα αποκαλύψουμε
0: να
1: όλα.
0: Ρωτήσω κάτι, δεν προσανατολίζεστε να φτιάξετε και ένα τμήμα ενηλίκων για κάτι τέτοιο? Αν δεν κάνω λάθος, τα ποσοστά φιλαναγνωσίας είναι ελάχιστα.
1: Γιατί όχι, θα το σκεφτούμε από το Σεπτέμβριο. Τώρα ξεκινήσαμε και εγώ είμαι καινούρια στην πόλη. Τώρα έχουμε συναντηθεί με τη Χρύσα, η οποία είναι μια αιώνια έφηβη, έτσι, γεμάτη.
0: Το γνωρίζω πολύ καλά.
1: Και το ξέρω, και σπάνιο πάθος για την τέχνη, μην το ομολογήσουμε αυτό, η οποία μου δίνει πολύ μεγάλη έπνευση. Έχουμε στα σχέδιά μας να κάνουμε και τμήματα ενηλίκων.
0: Όπου θα μπορούσε, λέω τώρα, θα μπορούσε άνετα να, ουσιαστικά, να μοιήσετε ενήλικες στο βιβλίο, στην ανάγνωση, μέσα από τη θεατρική δράση. Θεατρικό παιχνίδι για μεγάλους, όμως.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι,
0: εσείς ξέρετε ποιο είναι αυτό.
1: Θεατρικό παιχνίδι είναι, και βέβαια και για μεγάλους. Γιατί οι μεγάλοι δεν ήταν κάποτε παιδιά. Mm-hmm. Όλοι έχουμε αυτό το παιδί μέσα μας.
0: Λοιπόν, πείτε μου τώρα τα παιδιά, περιγράψτε μου λίγο τη δράση που θα απασχοληθούν τα παιδιά αυτή τη μία μισή ώρα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα μου δίνετε, να έχω μια εικόνα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με, έχουμε εντοπίσει τα πιο βασικά στοιχεία, τα πιο βασικά σημεία του βιβλίου, και από εκεί και πέρα, εφόσον το διαβάσουμε, συζητήσουμε τι έχει γίνει σε κάθε σκηνή, μετά το δραματοποιούμε. Έτσι, mm-hmm, παίρνουμε τα βασικά συναισθήματα και το δραματοποιούμε. Αυτή είναι η ουσία.
0: Κυρία
1: Αυτό
0: Λένη,
1: είναι όλο το concept. Ναι.
0: Στα πλαίσια των δράσεων αυτών, των αυτοτελών δράσεων, έχει τύχει τα παιδιά να σας παρασύρουν και να δείτε με άλλη ανάγνωση ένα έργο που έχετε στο μυαλό σας με έναν τρόπο και να το δείτε με άλλη ανάγνωση μετά την δράση?
1: Πάντα υπάρχει ο αυτοσχεδιασμός όταν έχεις να κάνεις με παιδιά τα οποία διαθέτουν φαντασία και αυθορμητισμό, χωρίς να φεύγεις βέβαια από το θέμα, mm-hmm, εννοείται και ότι πρέπει να δημιουργήσεις μαζί με τα παιδιά. Αυτό είναι και στόχος, έτσι, mm-hmm, να καλλιεργήσουμε τη φαντασία και τη δημιουργία.
0: Ναι, όχι εσείς οι ίδια να έχετε μπει στη διαδικασία, τα παιδιά να σας κατευθύνουν και να σας δώσουν μια άλλη οπτική που δεν είχατε δει.
1: Έχει συμβεί, όχι, δεν συμβαίνει συνέχεια, αλλά έχει συμβεί.
0: Ναι, συμβεί.
1: Έχει συμβεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ,
0: πολύ ωραία.
1: Γιατί δημιουργούν τα ίδια τα παιδιά.
0: Ο Μάγος του Οζ για αύριο.
1: Ο Μάγος του Οζ, ένα πάρα πολύ γνωστό βιβλίο, έχει πάρα πολλές πτυχές, το Σκιάχτρο, τα ταξίδια, οι περιπέτειες, η φαντασία.
0: Οι κεντρικοί άξονες ποιοι είναι ουσιαστικά πάνω στο Μάγο του Οζ?
1: Πάνω στο Μάγο του Οζ, οι κεντρικοί άξονες είναι πάντα τα μαγικά του ταξίδια και οι περιπέτειές του. Οι περιπέτειες είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά, mm-hmm. Οι ανατροπές. Που οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει, οι περιπέτειές του.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί πολλοί γονείς έχουν αγκαλιάσει τη δράση μας. Το τονίζουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους συμμετέχουν. Και θα θέλαμε και εσάς και εσείς να έρθετε. Να τα πούμε και από κοντά.
0: Είμαι μεγάλο παιδί.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Με η Man Baldi, δεν μου φταίει κανείς στο παραπέντε. Ποιο παραπέντε, στο παραένα. Σας λέω πως η Αφροδίτη Καλτσά Δημητρακοπούλου αυτή την εβδομάδα μας προτείνει ξένη λογοτεχνία, Ιβό Άντριτς, με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1961. Είναι ο πρώτος συγγραφέας μας που προτείνει η κυρία Σκαλτσά από τα Βαλκάνια. Είναι ο πρώτος συγγραφέας που τιμήθηκε με Νόμπελ με το βιβλίο του «Το γεφύρι του Δρίνου». Αυτό μας προτείνει, «Το γεφύρι του Δρίνου», με πρώτη αλφα ελληνική έκδοση Καστανιώτης το 1997. Μετάφραση από τα σερβό κροατικά από τον κύριο Χρήστο Γκούβη. Το γεφύρι του Δρίνου δεν είναι μόνο ένα σημαντικό μυθιστόρημα, αλλά ένα βαλκανικό χρονικό 4 αιώνων ιστορίας. Αυτό το πόνημα έχουμε για ξένη λογοτεχνία. Για ελληνική λογοτεχνία είναι έκπληξη και θα σας το αποκαλύψω αύριο, γιατί φτάσαμε 11. Έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε θερμά τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62. BMW και Μιν Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105-2610-436-825. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής Ναυμαχίας 66. Εκεί όπου η μεσογειακή κουζίνα μεταμορφώνεται σε γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Και 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος 21 με 28 Ιουνίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Μίλτος Σπυρόπουλος Μπάλα είναι και γυρίζει, έρχεται. Καλημέρα! Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δικτύο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να δει προηγουμένως η ασυλία του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετία αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημέλιο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ένοχη για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτου συνομουβίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Talamanca στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο James Talamanca που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ, αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών, αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκεχηρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, η Χεσμολά θα συμμετάσχει στη συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν, χωρίς το Ισραήλ. Έτοιμος να βάλει την περιοχή της Χαλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος ΤΣΑΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Χαλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά, Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Χωρίς να με γνωρίζουν. Ρίτη, σήμερα 23 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Και όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Λοιπόν, σε όλα του έχουμε τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα καθημερινές μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλαστή. Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Σε μια ημέρα στην οποία έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα φίλες και φίλοι και στα δικά μας αλλά και γενικότερα αφού μιλάμε πρώτα απ' όλα για ένα χρονικό διάστημα στο οποίο συνεχίζεται η πάρα πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026 το οποίο ακόμη μπροστά του έχει έναν πάρα πολύ μακρύ και δύσκολο δρόμο μέχρι να φτάσουμε στις 17 Ιουλίου όπου είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός. Τώρα σε ό,τι αφορά τα δικά μας πρώτα απ' όλα φίλες και φίλοι κυρίες και κύριοι από λίγο πριν το πρωί σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση η οποία αφορά το νέο πρωτάθλημα μπάσκετ της Elite League και αφορά παράλληλα και τον ιστορικό Απόλλωνα Πατρών.

Μια είδηση σύμφωνα με την οποία η Ομοσπονδία του Μπάσιτ προτίθεται να διοργανώσει το νέο πρωτάθλημα της Elite League για τη νέα χρονιά, τη σεζόν 2026-2027, όχι με 16, όχι με 15, αλλά με 18 συνολικά ομάδες. Κάτι βέβαια το οποίο θα γίνει μόνο και μόνο για μια χρονιά τη νέα σεζόν, και επειδή πάρα πολύ απλά στην ΕΟΚ υπάρχουν τρεις πάρα πολύ γεμάτοι φάκελοι σε ό,τι αφορά τη μία όμως wildcard, την οποία πρέπει να δώσει με τα σημερινά ισχύοντα η Ομοσπονδία για το νέο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής. Επειδή λοιπόν στα χέρια της η Ομοσπονδία έχει τρεις πάρα πολύ συγκεκριμένες, τρεις πάρα πολύ γεμάτες προτάσεις, η μία από αυτές και του ιστορικού Απόλλωνα, θα προτείνει λοιπόν η Ομοσπονδία, φίλες και φίλοι, σήμερα το μεσημέρι στις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας να διεξαχθεί για τη νέα χρονιά και μόνο το πρωτάθλημα της Elite League με 18 ομάδες, και την παρουσία φυσικά και του Απόλλωνα και του Αλκαλοχωρίου αλλά και του Sporting Αθηνών. Μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία βολεύει τους πάντες και ειδικά την Ομοσπονδία, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επιλέξει μόνο μια ομάδα για τη μοναδική wildcard την οποία θα πρέπει να δώσει βάσει της ισχύουσας προκήρυξης του πρωταθλήματος. Λοιπόν, η οποία έχει καλέσει το μεσημέρι εκτάκτως στα σωματεία της Elite League σε μια τηλεδιάσκεψη για να τους παρουσιάσει αναλυτικά το πλάνο της εξαγωγής του πρωταθλήματος με 18 ομάδες, και μετά οι ίδιες οι ομάδες της Elite League να πάρουν την τελική τους απόφαση γύρω από το θέμα αυτό. Αν τελικά βέβαια έχουμε πραγματικά πρωτάθλημα τη νέα χρονιά στην Elite League με 18 ομάδες, θυμίζουμε ότι οι τρεις συνολικά θα είναι από την Sky, κάτι το οποίο θα συμβεί για πρώτη φορά αφού θα έχουμε τον Γλάφκο Έσπερο, τον Κόρυβο Μαλλιάδας αλλά και τον Απόλλωνα Πατρών. Και προφανώς αυτή η εξέλιξη, φίλες και φίλοι, από νωρίς σήμερα το πρωί είναι κάτι το οποίο βολεύει κατά γενική ομολογία και τον ιστορικό Απόλλωνα για να μπορέσει να επιστρέψει τη νέα χρονιά στην Elite League, το πρωτάθλημα πλέον της Α2 Εθνικής, και εκεί να δούμε, όπως όλοι περιμένουν, μια πάρα πολύ καλύτερη, μια πάρα πολύ πιο γεμάτη, πιο ενισχυμένη ομάδα.

0: Την Elite Link περιμένουν να πληροφορηθούν από την Ομοσπονδία τι αναλυτικά θα συμβεί στο φετινό πρωτάθλημα σε ό,τι αφορά την άνοδο αλλά και τον υποβασμό από τη νέα διοργάνωση.
1: Τώρα που με κάνεις τρελά να σ' αγαπήσω, με βλέπεις και...
0: Είμαστε λοιπόν μπροστά σε μια από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη για τη νέα χρονιά, ειδικά με τον Απόλλωνα Πατρών.

0: αγάπη έπιασε.
1: Είναι αυτονόητο ότι περιμένουν την τελική κατάληξη στην ιστορία αυτή, έτσι ώστε αμέσως μετά να προχωρήσει και ο αγωνιστικός προπονητικός σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, με την ευχή ότι η ομάδα τελικά θα βρεθεί κανονικά στην αφετηρία της Elite League.

0: υπόλοιπα θέματα από τις υπόλοιπες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να δούμε τα οριστικά δεδομένα γύρω από τα διοικητικά δρόμενα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Μια εβδομάδα πάρα πολύ κρίσιμη πραγματικά για την τελική ετοιμιγωρία από την ερασιτεχνική Παναχαϊκή γύρω από το θέμα αυτό.
1: Μου φέρεσε με τόση απονιά.
0: Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έρχεται η άλλη πάρα πολύ σημαντική είδηση, ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα παίξει με τους Χιτ τη νέα χρονιά στον μαγικό κόσμο του NBA.

έλεγα πάντα για την ποδοσφαιρική δράση με το Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ το οποίο μας γεμίζει πραγματικά καθημερινά. Ένα πάρα πολύ χορταστικό, ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα και ομολογουμένως τα λέγαμε και χθες γεμάτα γήπεδα.

Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα τώρα έτσι πολύ πιο αναλυτικά με την είδηση που δώσαμε και αφορά την παρουσία του Απόλλωνα τη νέα χρονιά στην Elite Link. Ένα θέμα το οποίο επαναλαμβάνουμε και πάλι θα κρυθεί λογικά μέχρι αργά σήμερα το βράδυ. Εάν θα έχουμε το νέο πρωτάθλημα, το λέμε και πάλι, με 18 ομάδες και την παρουσία και του Απόλλωνα, ή θα διεξαχθεί κανονικά με 16. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε την μία wildcard την οποία θα δώσει, φέροντας και μία ομοσπονδία, μέχρι αύριο το μεσημέρι.

Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο για να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα τι έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όπου είχαμε μια πολύ γεμάτη, πολύ πλούσια αλλά και αρκετά επεισοδιακή λόγω των καιρικών συνθήκων και μόνο ημέρα δράσης. Υπενθυμίζουμε λοιπόν συνοπτικά: Γαλλία, Ιράκ 3-0, Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία, Αλγερία 1-2. Με τον αγώνα Γαλλία-Ιράκ, φίλες και φίλοι, το ημίχρονο διαρκεί κάτι παραπάνω από 2 περίπου ώρες, αφού είχαμε κεραυνούς και πάρα πολύ άσχημα καιρικά φαινόμενα στην Αμερική κατά τη διάρκεια του αγώνα.

0: Υπήρχε αυτή πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη χρονική διακοπή, απόλυτα αναγκαία, αφού υπάρχει και ένα πάρα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο μεταξύ της ΦΥΦΑ και των διοργανωτών σε ό,τι αφορά καιρικά φαινόμενα που απειλούν την υγεία ποδοσφαιριστών και φυλάστων.
1: Στο χαρό όταν έρθει η ώρα και τον
0: σήμερα το απόγευμα μέχρι το βράδυ στις δικές μας κλασικές ευρωπαϊκές ώρες υπάρχουν δύο ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. 8 η ώρα το απόγευμα Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν, 11 το βράδυ Αγγλία Γκάνα και τα δύο όπως πάντα απευθεία τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2, η οποία καλύπτει, το λέμε και πάλι, όλα τα παιχνίδια απευθείας από την διοργάνωση.

Και είμαστε πάντα σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στην δεύτερη αγωνιστική. Και εδώ ήδη σιγά σιγά ξεχωρίζουν οι ομάδες οι οποίες ετοιμάζονται να προκριθούν στα νοκάουτ. Πρώτα παιχνίδια στην φάση των 32. Ήδη έχουμε 6 συνολικά εθνικά συγκροτήματα, τα οποία και μαθηματικά πλέον έχουν περάσει στην επόμενη φάση.

0: έχει αυτά συγκροτήματα, οποία είναι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το Μεξικό, η Αμερική, η Γερμανία, και ακόμη από τους υπόλοιπους ομάδες είναι η Γαλλία, η Νορβηγία και η Αργεντινή.
1: Κι όπου πηγαίναμε μαζί,
0: θυμίζουμε ότι από τον κάθε όμιλο συνολικά θα προκριθούν οι δύο πρώτες ομάδες, οι οκτώ καλύτερες τρίτες. Για να έχουμε από τις 4 Ιουλίου και μετά τα πρώτα νοκάουτ παιχνίδια στην φάση των 16 και στο δρόμο για τις 16 καλύτερες πλέον ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Και παρότι είμαστε μετά από μια πάρα πολύ επίπονη σεζόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σε συλλογικό επίπεδο βλέπουμε όλες οι εθνικές ομάδες να είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση στο Μουντιάλ και να προσφέρουν ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα με πολλά γκολ και πολλές φάσεις.

Πάμε τώρα από τα μπασκετικά στα ποδοσφαιρικά και εδώ στα δικά μας με την Παναθηναϊκή, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε στην τελική ευθεία για να δούμε οριστικά και αμετάκλητα ποια θα είναι η ομάδα των παραγόντων, των φαν, των επιχειρηματιών που θα πάρει την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναθηναϊκής για τα επόμενα χρόνια. Όπως λέγαμε και χθες Δευτέρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, και αυτό ισχύει πάντα, η πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου έχει τον πρώτο λόγο στα προγνωστικά, αφού εδώ και περίπου δύο μήνες τα έχει βρει σχεδόν σε όλα με την Ερασιτεχνική Παναθηναϊκή. Έχει καταθέσει μια πάρα πολύ πλήρη πρόταση, η οποία ικανοποιεί την Παναθηναϊκή οικονομικά και όχι μόνο.

0: Μαζί και από την άλλη πλευρά, πάντα η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών είναι πάντα στο προσκήνιο και θέλει και αυτή, έστω και στο παραπέντε, να μπορέσει να γυρίσει τα προγνωστικά υπέρ της. Κάτι όμως το οποίο φαντάζει πλέον πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί.
1: Είναι μακρύ το κύμα.
0: Βέβαια, μέχρι να έχουμε φίλες και φίλοι την τελική ετοιμιγωρία από την Ελλαδική Παναχαϊκή, πρέπει να κρατάμε πάντα ένα μικρό καλάθι για όλα.

Ερχομός του Ισητάν Γκιούν από την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου στην Πάτρα είναι προφανώς μια εξέλιξη η οποία δείχνει ότι ομολογουμένως η πλευρά αυτή έχει το πάνω χέρι για να μπορέσει να πάρει ποδοσφαιρικά την Παναχαϊκή και να την αναγεννήσει τα επόμενα χρόνια με ένα πάρα πολύ προγραμματικό σχέδιο και πλάνο το οποίο όπως λένε οι ίδιοι υπάρχει.

Βέβαια το οποίο θα πρέπει να γίνει με την Παναθηναϊκή είναι ένα και μοναδικό, η ομάδα τη νέα χρονιά να μπορέσει να ξεφύγει από τα άγωνα αυτά μονοπάτια της Εθνικής και να επιστρέψει σε μια πρώτη φάση το πρωτάθλημα της Super League 2, την επαγγελματική κατηγορία.

οποίο ούτε πάρα πολύ εύκολο λογικά θα είναι, ούτε όμως και πάρα πολύ δύσκολο από την άλλη πλευρά. Αρχή η Παναχαϊκή να μπορέσει να παρουσιάσει, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μια πολύ δυνατή, πολύ έμπειρη, πολύ γεμάτη ομάδα τη νέα σεζόν.

Παναθηναϊκή, η οποία ούτως ή άλλως έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πάντα και ισχύ όνομα, μια πολύ βαριά φανέλα, και αν τελικά μπορέσει να λύσει και το καθαρά διοικητικό της κομμάτι με μια έτσι πάρα πολύ καλή επιλογή από τις δύο, όποια και αν είναι αυτή, τότε πραγματικά θα μπορέσει να έχει το πάνω χέρι στα προγνωστικά τη νέα χρονιά.

έχει κάνει η πόλη μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αυτής. Θα πρέπει να έχουμε την οριστική ετοιμιγορία της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής για να κλείσει και τυπικά το κεφάλαιο αυτό, το οποίο παραμένει πάντα ανοιχτό εδώ και περίπου 2 μήνες. Και όσο παραμένει ανοιχτό, φέρνει πάντα και μια έτσι αρκετά μεγάλη γκρίνια εντός των τυχών των φυλάθων της Παναχαϊκής. Διότι πραγματικά και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιου είδους φαινόμενα, υπάρχει μία πλευρά του κόσμου η οποία είναι ταγμένη με τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο, υπάρχει όμως και άλλη πλευρά η οποία θέλει τους Ελληνοαμερικάνους, και κάπου εκεί τα πράγματα λίγο μπερδεύονται.

πρώτη μοναδική κοινή επιθυμία όλων είναι πραγματικά να υπάρξει τη νέα χρονιά μια πολύ δυνατή Παναχαϊκή, η οποία από την αρχή θα έχει μια πρωταγωνιστική πορεία στον όμιλό της, την Τρίτη Εθνική.

Ομολογουμένως θα πρέπει να κλείσει κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, το καθαράδι και το κομμάτι για να μπούμε στο αγωνιστικό, αφού και εδώ μπροστά τους τα διοικητικά στελέχη της Παναχαϊκής θα έχουν σίγουρα μια πάρα πολύ μεγάλη και σκληρή δουλειά το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να φέρουν και ποιοτικούς παίκτες στην ομάδα για το παραπάνω βήμα.

Πάντως έχει μια τελευταία ενδεχόμενα πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να γυρίσει σελίδα και να βάλει τον πύχη πλέον για τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ ψηλά σε όλα τα επίπεδα.

0: Είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά. Σήμερα 3η 23 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο του 2026. Τα λέμε καθημερινά όπως πάντα από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, τέτοια ώρα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Κοντά μας όπως πάντα καθημερινά με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και η όνειμα το Θαλασσίδη. Και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα για να κάνουμε και σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες.

0: μοναδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνιο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα, εντός και εκτός Αχαΐας.

Μαθαίνετε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Μαζί μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.

Λέγαμε λίγο νωρίτερα, μιλούσαμε ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αφού η εβδομάδα αυτή αναμένεται να είναι και η τελευταία σε ό,τι αφορά την επιλογή των ανθρώπων, των διοικητικών παραγόντων που θα κάνει η Ερασιτεχνική για να εμπλακούν με την ομάδα του ποδοσφαίρου, όχι μόνο για τη νέα χρονιά, αλλά για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Και εκεί βέβαια, φίλες και φίλοι, ο κόσμος Παναχαϊκής έχει δει, έχει περάσει πολλά και διάφορα τραγικά, θα λέγαμε, φαινόμενα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει κρατάει πάντα μία μικρή έτσι ολιγορία και περιμένει να δει πρώτα απ' όλα ουσιαστικές κινήσεις, πρόσωπα και πράγματα, έτσι ώστε μετά να μπορέσει να και αυτός να πλησιάσει πάρα πολύ πιο κοντά στην ομάδα. Και μπορεί μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας να έχουν δει δύο πάρα πολύ πραγματικά ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, και αυτή από την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου, αλλά και η άλλη πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών. Αλλά ο κόσμος Παναχαϊκής, το λέμε και πάλι, θα περιμένει να δει πράξεις, θα περιμένει να δει έργα γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα έργα αυτά θα έχουν να κάνουν με τι άλλο, με μεταγραφές, με ποιοτικούς παίκτες οι οποίοι θα έρθουν στην Παναχαϊκή για να τη δώσουν μια πάρα πολύ μεγαλύτερη δυναμική για τη νέα χρονιά και όχι μόνο, παρότι εκείνο το οποίο προέχει είναι η ομάδα να μπορέσει να ξεφύγει επιτέλους από την τρίτη εθνική κατηγορία.

Προτάσμα για το οποίο θα χρειαστεί ακόμη μια μικρή υπομονή μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου για να πληροφορηθούμε και επίσημα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τους 10 ομίλους της νέας χρονιάς.

Και να δούμε εκεί πραγματικά ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι της Παναχαϊκής στη νέα σεζόν, αλλά και του Ατρομήτου Πατρών και του Πανεγιάλιου, αφού και του χρόνου υπάρχει μια τριπλή αγωνιστική αχαϊκή παρουσία στο πρωτάθλημα αυτό.

Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η οριστική επιλογή από την Αθηνική Παναχαϊκή, έτσι όσο το λέμε και πάλι σιγά σιγά τα νέα γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή να έχουν να κάνουν καθαρά με αγωνιστικά πλέον θέματα.

Και παράλληλα, η Εθνική Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, να μπορέσει να ασχοληθεί απερίσπαστη πλέον με τα υπόλοιπα τμήματα και ειδικά το βόλεϊ και το μπάσκετ, τα οποία τη νέα χρονιά θα έχουν πάρα πολύ πιο αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Παναθηναϊκή λοιπόν, η οποία πάντα ποδοσφαιρικά ετοιμάζεται να γυρίσει. Είδαμε την προοπτική και την ελπίδα ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε να μιλάμε για πολύ πιο ευχάριστα παρά δυσάρεστα πράγματα και ειδήσεις γύρω από την κοκκινόμαυρη ομάδα.

0: καιρό.
1: Πάμε τώρα σιγά σιγά στα μπασκετικά, φίλες και φίλοι. Την ήδη στην μεγάλη τη ημέρα, την είπαμε νωρίτερα αρχικά στην εισαγωγή μας και αφορά το νέο πρωτάθλημα. Το θυμίζουμε και πάλι για εκείνους οι οποίοι τυχόν δεν μας άκουσαν από την αρχή σήμερα, ότι δηλαδή η ΟΠ προτείνει πλέον το νέο πρωτάθλημα της Elite League να διεξαχθεί με 15 ομάδες, να διεξαχθεί με 18 ομάδες, δηλαδή και με τις τρεις οι οποίες έχουν καταθέσει επίσημο αίτημα για wild card, Απόλλων Πατρών, Αρκαλοχώρη και Sporting Αθηνών.

Από εκεί πέρα τώρα στον Προμηθέα δεν έχουμε ακόμη το οποιοδήποτε φρέσκο μεταγραφικό νέο, παρότι είναι δεδομένο ότι η ευρωπαϊκή αγορά, η ξένη αγορά, η αμερικάνικη αγορά χτενίζεται για τα καλά από τον κύριο Βόγορα, αλλά και το ΜΑΤ γιατρά, έτσι ώστε να κλείσουν οι τρεις τελευταίες επιλογές ξένων παικτών που υπάρχουν ακόμη ανοιχτές στο ρόστερ.

Η εβδομάδα αυτή από αύριο μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή θα είναι μια εβδομάδα ακόμη στην οποία τα βλέμματα και η προσοχή θα είναι στραμμένη, φίλες και φίλοι, στα μικρά τμήματα του Προμηθέα, τις ομάδες παιδών και κορασίδων, οι οποίες θα λάβουν μέρος για μία ακόμη χρονιά, για μία ακόμη συνεχόμενη χρονιά, στην αντίστοιχη τελική φάση των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων. Και σε ό,τι αφορά μάλιστα την ομάδα παιδών του Προμηθέα, οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ ψηλές, είναι πάρα πολύ γεμάτες, γιατί όχι για ένα ακόμη μετάλλιο. Ενώ η ομάδα κορασίδων του Προμηθέα σίγουρα που είναι πολύ πιο άπερη θα έχει μια πάρα πολύ πιο δύσκολη αποστολή με πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους στο αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης.

Είναι όμως και αυτό ένα χρονικό διάστημα από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, όπου δύσκολα θα υπάρξει οποιαδήποτε διαφορετική είδηση από τον Προμηθέα, πέραν των δύο αυτών αγωνιστικών τμήματων και της μεγάλης προσπάθειας την οποία θα κάνουν στα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα και στην τελική φάση.

0: Σιγά σιγά περιμένουμε και τα μεταγραφικά νέα, φίλες και φίλοι, και από τον Γκράφκο Έστερο, ο οποίος θα προετοιμαστεί και αυτό σε όλα τα επίπεδα για την πρώτη παρουσία του, ιστορική παρουσία τη νέα χρονιά στην Αιγύπτη.
1: Όπως κοιμάσαι στα στενά, παλιά λαδά.
0: Ο Γλάκος Έσπερος, ο οποίος στην περίοδο αυτή πραγματοποιεί το πρώτο δικό του μπασκετικό κάμπ στην αποθήκη, μια διοργάνωση η οποία με το καλημέρα, όπως αναμένονταν, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και οργανωτικά αλλά και αγωνιστικά.

παράδεισο. Και πριν από λίγο, προσφαιρικά, φίλες και φίλοι, είχαμε και την ανακοίνωση από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την περιβόητη ιστορία πλέον του 25 αγώνα πύργου Ζακύνθου στο τελευταίο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια απόφαση η οποία δεν αλλάζει το αρχικό σκεπτικό που υπήρχε, δηλαδή από την ομάδα του πύργου δεν θα αφαιρεθεί βαθμός και έτσι ο πύργος θα είναι οριστικά και αμετάκλητα τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα τη Super League 2 μαζί με την ομάδα της Ζακύνθου. Μεγάλη χαμένη στην ιστορία αυτή, τον Άρη Πετρούπολης.

αυτό ένα θέμα το οποίο ήταν σε μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα πλέον μένει να δούμε εάν ο Άρης Πετρούπολης θα προσφύγει και στο ΚΑΣ για να περιπλέξει ενδεχόμενα περισσότερο χρονικά την όλη αυτή η ιστορία ή όχι. Για την ΕΠΟ πάντως το θέμα αυτό τελείωσε και οριστικά δικαστικά. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΣ Πύργος θα παίξει τη νέα χρονιά το πρωτάθλημα της Super League 2 βάζοντας και εκεί τον πήχη για μια πάρα πολύ καλή πρωταγωνιστική γιατί όχι πορεία.

0: Βέβαια, ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει, φίλες και φίλοι, τις τελευταίες ημέρες, να μας απασχολήσει για ένα έτσι αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και τον επόμενο καιρό, είναι τη μελιγενέστη με το αυτοκινητοδρόμιο στην Πάτρα, στην Χαλαδρίτσα. Ένα θέμα στο οποίο έχει εμπλακεί πλέον για τα καλά το αφεντικό της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ και λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Αγάπη μου, γλυκιά παρηγοριά.
0: Ο οποίος θέλει να πάρει, θυμίζουμε, το πακέτο της ΑΕΚ από το αυτοκινητοδρόμιο Πατρών και να μπορέσει να χτίσει μια την πολύ μεγάλη πίστα αγώνων, 22 αγώνων στην Πάτρα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται περαιτέρω για την προβολή, την οικονομία και πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την ΕΚΤ πρωτεύουσα. Είναι όμως μια ιστορία η οποία και αυτή ακόμη μπροστά της έχει έναν πάρα πολύ μακρύ, δύσκολο γραφειοκρατικό δρόμο ακόμη.
1: Με κάποιον άλλον σε μια λίστηκες, σε άλλα κόλπα μου τραβήχτηκες.
0: Θα ήρθουμε πραγματικά και εδώ ότι καλύτερο, αν τελικά στην Χαλαδρίτσα έχουμε πλέον σιγά σιγά και μια πάρα πολύ μεγάλη πίστα αγώνων αυτοκινήτου, ό,τι πραγματικά λείπει από την περιοχή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Όταν με κατηγορούν για κάτι που...
0: Όπως και εδώ εμείς σιγά σιγά και αφού η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα απόλυτα σφιχτά χρονικά πλαίσια, πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, αλλά με καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Κράτα όσο μπορείς.
0: Λέγουμε λοιπόν και για σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα, ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δικτύο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να έρθει προηγουμένως η ασυλία του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετία αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ενοχή για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτουρου συνομου βίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Δαλαμάγκα στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο James Talamanca που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών, αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκεχηρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, η Χεσμολά θα συμμετάσχει στη συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν, χωρίς το Ισραήλ. έτοιμος να βάλει την περιοχή της Χαλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Χαλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Ράδιο Γάμα

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous. Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δικτύο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να δει προηγουμένως η ασυλία του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημέλιο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ενοχή για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτουρου συνομου βίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Talamanca στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία

0: Ωστόσο, η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ, αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών, αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκεχηρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, η Hezbollah θα συμμετάσχει στη συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν, χωρίς το Ισραήλ. Έτοιμος να βάλει την περιοχή της Χαλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος ΑΕΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Χαλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Ξαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610
5: 271-555. Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM. Μα πέρα...

0: Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε.
1: Τι ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ψαράκης. Τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να σχολιάσουμε και για την Ελλάδα και για όλα όσα συμβαίνουν με τη δικαστική εξουσία. Εγώ ένα έχω να σας πω και με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, το ότι έρχονται τα βραχιολάκια. Ξέρετε, μέρα με τη μέρα βάζουμε και ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε επιτέλους να καθαρίσουμε τον τόπο από τους απατεώνες. Μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να αποκαλύπτουμε πράγματα για το πώς ακριβώς λειτουργεί όλη αυτή η συμμορία εκεί πέρα έξω. Μας έχουν απειλήσει, μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Όντως έχουν χρησιμοποιήσει κρατικούς μηχανισμούς για να το βουλώσουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, κόντρα στη φήμωση. Και κόντρα στους ξεπουλημένους, έτσι, και οι ξεπουλημένοι είναι πάρα πολλοί εκεί πέρα έξω. Δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολύ ξεπουλημένοι. Πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ξεπουλημένοι. Για να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μπορεί εσείς να νομίζετε ότι δεν είναι, αλλά είναι. Και όλοι πάνε για την καρεκλίτσα. Και θα επιβεβαιωθώ, σιγά σιγά θα επιβεβαιωθώ, όταν λέω οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για εσάς, να με ακούτε. Μπορείς να ξεχωρίσεις το ποιοι προσπαθούν να αποκτήσουν σχέσεις με ποιους, βλέποντας τι λένε, ακούγοντας βασικά τι λένε, βλέποντας τι ανεβάζουν και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουν αυτήν την κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση, αλλά και τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες και όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία είναι οι χορηγοί. Πώς αντιμετωπίζουν τους χορηγούς? Ποιον χορηγό δεν βρίζουνε? Όταν βλέπεις τώρα έναν ολιγάρχη να στηρίζει τον Τσίπρα, παράδειγμα σου φέρνω, μην περιμένεις από τον Τσίπρα να βγει να σου πει κάτι για αυτόν τον ολιγάρχη. Ο ολιγάρχης ο οποίος εμπλέκεται σε πολλά. Υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, γιατί αν δεν υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, τι να πει ο άνθρωπος? Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν λεφτά πρέπει να είναι στη φυλακή. Εγώ λέω το ότι υπάρχουν για συγκεκριμένους ανοιχτές δικογραφίες, υπάρχουν για συγκεκριμένους αποδεικτικά στοιχεία και κανονικά θα έπρεπε να φοράνε τη ριγέ στολή και δεν τη φοράνε. Γιατί δεν τη φοράνε? Γιατί αν έχεις πορτοφόλι δεν πας μέσα? Και βλέπουμε μετά τον καθένα να βγαίνει και να τους γλύφει αυτούς και να μην μιλάει για αυτούς και να κάνει αβαβά. Γιατί? Για να τους στηρίξουν οι ολιγάρχες και να πάρουν ψηφαλάκια ή για να πάρουν κανένα φράγκο? Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και πιστεύετε ότι έτσι θα σωθούμε? Που 8 εκατομμύρια έχουν απλώσει την παλάμη και λένε φέρτε φράγκα. Έτσι θα σωθεί η Ελλάδα? Με 8 εκατομμύρια ανοιχτοχέριδες? Και ο Έλληνας δεν μπορεί να πει, δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι τα παίρνει. Δεν θα βγει ο άλλος να σου πει ρε αδερφέ τα παίρνω. Ξέρεις θα σου πει, εγώ είμαι κόντρα, κάνω ράνο. Δεν είσαι κόντρα. Η μόνη εκπομπή η οποία αυτή τη στιγμή κρατάει ψηλά την ιδεολογία, τα μόνα ραδιόφωνα Focus, μάχη και πάει λέγοντας, τα οποία πάνε κόντρα σε αυτή την κυβέρνηση και οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τα σημαντικά θέματα χωρίς να υπάρχει προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς και σας το λέω με βεβαιότητα, γιατί έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει με τους περισσότερους από όλους αυτούς τους αντιπρόσωπους. Υπήρχαν και κάποιοι, για να τα λέμε όλα, οι οποίοι καλός ή κακός προσπάθησαν, αλλά πλέον έχουν γίνει τσιράκια.
πλέον γίνανε τσιράκια. Για άλλη μια φορά μπήκαμε σε αυτό το mood για να μιλάω και με λέξεις της νεολαίας. Μπήκαμε σε αυτό το mood να βλέπουμε για άλλη μια φορά site τα οποία πηγαίνανε κόντρα στο σύστημα να είναι εκπρόσωποι κομμάτων. Και καταντάει και αηδία. Καταντάει και αηδία, βρε. Τυφλή, τυφλή. Κολλημένοι. Κολλημένοι είστε. Ή κολλημένοι ή εξαγορασμένοι. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς να μην μπορεί κάποιος να βγει μπροστά και να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό. Κάτι παίζει. Κάτι παίζει. Με τη Σεμερτζίδου γιατί δεν ασχολείστε άλλο. Η Σεμερτζίδου τι είναι, αθώα? Ρωτάω. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας που υπάρχει ηχητικό που λέει ότι θέλει τα λεφτά της πίσω γιατί δεν της φέρανε οι Ρωμά ψηφοφόρους. Αθώα είναι. Έχετε δει τι λέει ο ποινικός κώδικας? Έχετε ασχοληθεί ποτέ με το τι λέει η νομοθεσία? Αλλά δεν θέλω να βιάζεστε. Θα πάνε φυλακή. Ακούστε το. Θα πάνε φυλακή. Όχι όλοι. Θα πάνε όμως αυτοί που πρέπει. Θα πάνε φυλακή αυτοί που πρέπει. Αργά ή γρήγορα. Θα το δείτε.

0: Η Καρισιανού πάει για διάλυση. Φεύγουν ένας-ένας από το κόμμα. Σου λέει τι να κάτσουμε να κάνουμε εδώ. Το ίδιο και η Λατινοπούλου. Ένας θεός ξέρει αν θα τα καταφέρουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Βγαίνει ο Παπασιδέρης να πούμε και λέει ότι δεν πιστεύουμε στον κρατικό υπολογισμό, προϋπολογισμό, είναι μαγειρεμένα τα στοιχεία, κάτι τρέλες. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί που πιστεύουνε, δεν ξέρουν ούτε αυτοί τι έχουνε να πούνε και αν θα το πούνε ποτέ. Βγαίνει από το Συμβούλιο των Σοφών και μας λέει οι άλλοι ότι δεν έχουνε πρόγραμμα και ό,τι και αν ρωτήσεις την Καρισιανού, που εδώ δεν έρχεται να τη ρωτήσω, έτσι, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Ακούει Focus FM 103,6 και βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας να δώσει καμία συνέντευξη. Θα πάει να πούμε στο Χαριτάτο στο Open, γιατί έχει καλές σχέσεις ο Αυγερινός με το Σαββίδι. Έτσι, έξω τα δόντια τώρα. Έξω τα δόντια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα πάει η Καρισιανού στο Χαριτάτο, γιατί ο Αυγερινός έχει καλές σχέσεις με το Σαββίδι. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας. Στον Πετράκη, όχι στον Απόστολο Πετράκη, στον Πέτρο. Στον Πέτρο να τα πει και να είναι άνετη. Στο Focus FM 103,6 κάνει αυγά. Δεν έρχεται. Έλα εδώ να σε ρωτήσω. Αυτά που πρέπει να σε ρωτήσει ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος. Και δεν έχει χατήρια να μας απαντάς εδώ πέρα. Θα απαντήσουν για αυτά τα συμβούλια και θα απαντήσουν για αυτά οι σοφοί και θα απαντήσουν αυτά για αυτά οι μοναχές. Άμα δεν ξέρεις τίποτα, εσύ τι βγήκες μπροστά. Δεν κάνεις άμα δεν ξέρεις και δεν έχεις άποψη. Πώς θα σου το πω. Ένας άνθρωπος που λέει ότι θέλει να ηγηθεί πρέπει να ξέρει και τι συμβαίνει με την υγεία και τι συμβαίνει με την ιστορία και τι συμβαίνει με την παιδεία και τι συμβαίνει με την οικονομία και τι συμβαίνει με τα εθνικά θέματα και τι συνέβαινε τόσα χρόνια. Αλλά ξέχασα. Ασχολείσαι με την πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια. Το πολύ 3 χρόνια. Γιατί πριν από αυτό μας είπες ότι δεν πήγαινες να ψηφίσεις και ότι υποστήριζες Νέα Δημοκρατία. Και θυμήθηκες τώρα στο 90 να μας το παίξεις Εθνοσωτήρας κι εσύ. Ρε δεν μας παρατάτε από εδώ πέρα. Λοιπόν βάλε. Όχι, όχι, θέλω το ηχητικό αυτό, ναι. Που δεν βγαίνουν στις εκπομπές. Δεν βγαίνουν κι αλλού, ναι, βάλε. Απλά εδώ πέρα ούτε καν λένε ότι θα βγούνε. Βάλε να ακούσουμε αυτόν εδώ πέρα που τον ακύρωσαν 3 φορές. Γιατί τον ακυρώνουνε. Δεν έχουνε τι να απαντήσουνε.
1: Κυρία Καρισιανού, η κυρία Καρισιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος της κυρίας Καρισιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα και για ακόμη μια φορά. Είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
2: Αυτό γιατί, σας το λέμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καρισιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καρισιανού και από την κυρία Γρασία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική. Δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καθένας.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η συγκεκριμένη, γιατί δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Αντικειμενικά σας μιλάω. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από το να έχεις κανονίσει μια συνέντευξη, να ξέρεις ότι ο καλεσμένος λέει ότι 2 και 4 θα βγω. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και λες: γεια σας, ναι, είστε ο κύριος Χατζηπαπαρίδης, ναι, θα βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε, ναι, θα βγω. Τι ώρα? 2 και 4. Εντάξει, είμαστε κύριε Χατζηπαπαρίδη, 2 η ώρα, 2 και 4 θα σας καλέσω να βγούμε στον αέρα. Και καλείς 2 και 4 και ο Χατζηπαπαρίδης έχει ξεχάσει ότι είναι να βγει. Ή σου λέει δεν μπορώ 2 και 4, στις 2 και 4 το λέει αυτό, θα βγω 2 και μισή. Τι μας λες ρε Χατζηπαπαρίδη? Εδώ πέρα πρέπει να είσαι σωστός. Στην ώρα σου, όπως έχεις συμφωνήσει. Αν δεν μπορείς εκείνη την ώρα, δεν συμφωνείς εκείνη την ώρα. Δεν είμαστε εδώ πέρα ξενοδοχείο. Ούτε καφενείο. Να βγαίνεις όποτε γουστάρεις και αν γουστάρεις. Απλά πράγματα. Τα ίδια κάνουν και στην τηλεόραση. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι σοβαρή. Έχεις κανονίσει να δώσεις συνέντευξη στην τηλεόραση και ακυρώνεις τελευταία στιγμή και λες βγάλε τη δικηγόρο μου τη γρατσία και παίρνουν και τη γρατσία και δεν βγαίνει και η γρατσία και τους έχεις κρεμάσει. Τους έχεις κρεμάσει. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Όταν λες ότι θα βγω, βγαίνεις. Και αν δεν μπορείς να βγεις να μιλήσεις, γιατί κάνεις αυγά, σακλώσα, άστο, πες από την αρχή δεν βγαίνω.
2: Καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
1: Και από ένα σημείο και μετά, εγώ θέλω να πω, βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι από τους πολιτικούς μας και από αυτούς που είναι έτσι φιλόδοξοι τώρα για να μπουν στη Βουλή και μιλάνε για δικαιοσύνη, για φιλότιμο, για ισονομία, μιλάνε για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, γενικώς να μην υπάρχουν αδικίες κτλ. Όταν πρεσβεύεις όλες αυτές τις ωραίες αξίες που τα λες στα λόγια, αλλά δεν τα τηρείς στις πράξεις. Μόνο ο κύριος Αυγερινός είχε έρθει εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα στο στούντιο, το φιλοξενήσαμε, του δώσαμε απεριόριστο χρόνο.
2: Ο Ερωτόκριτος.
1: Ναι, και ο κύριος Ερωτόκριτος. Η κυρία Καρισιανού τρεις φορές μας το έχει ακυρώσει. Ήταν μια συνέντευξη μαϊντοσκοπημένη, στην οποία δεν μας άφησε να την παίξουμε. Και τα λέμε παιδιά κανονικά, διότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις μια συνεννόηση με έναν πολιτικό αρχηγό ή με έναν άνθρωπο που είναι νούμερο 2 του κόμματος, δεν μπορείς να κουνάς το χέρι σου και να λες όλοι είστε σάπιοι, εμείς είμαστε καλοί, θα φτιάξουμε την Ελλάδα και να μην είσαι, και να μην είσαι συνεπής σε όλες αυτές τις υποσχέσεις που δίνεις.
0: Απλά πραγματάκια. Κάνουνε αυγά, δεν ξέρουν τι να απαντήσουνε. Και τον Αυγερινό που τον βγάλανε, σας είχα βάλει το ηχητικό που τον ρωτήσανε, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Και τους είπε δεν είναι τώρα η ώρα. Και πότε είναι η ώρα. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την Καρισιανού, η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά, γιατί δεν έχει απόψεις, γιατί δεν έχει ιδεολογία, γιατί φοβάται να απαντήσει. Μια Καρισιανού που θέλει μόνο μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις και αυτές αν το επιτρέψει για να βγούνε. Αν την αφήσουν να έχει μπροστά της το κειμενάκι της για να διαβάσει. Έτσι θα σώσει την Ελλάδα. Με στημένα κείμενα. Χωρίς να έχεις άποψη, χωρίς να έχεις γνώση. Χωρίς γνώση δεν πας πουθενά. Πάνε σπίτι σου. Πάνε στο ιατρείο σου στο Κολωνάκι και κάνε τη δουλειά σου. Απλά πράγματα. Δεν είσαι κατάλληλη. Πάμε στην επόμενη. Πάλε να ακούσουμε λίγο την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου τι έχει να πει. Αυτή πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μπερδεύομαι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω αυτή είναι. Ένα απόσπασμα από την Ευρωβουλή. Βάλε να ακούσουμε τι έχει να πει. Αν είναι αυτό το ηχητικό, έτσι μην κάνουμε λάθος. Το ηχητικό της κυρίας Λατινοπούλου από την Ευρωβουλή που μιλάει. Δώσ' το.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσιβέλ ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσιβέλ ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε.
0: Αυτή ήτανε. Μοιάζει η φωνή, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ιων Ανδρικόπουλος, θες που είχαμε εδώ πέρα καλεσμένος που ήτανε και μας είπε κάποια πράγματα, έκανε κι άλλη μια δημοσίευση χθες, στην οποία ανέβασε φωτογραφίες της κυρίας Λατινοπούλου με έναν κύριο. Και τι λέει? Βάζει ένα quiz ο Ιων Ανδρικόπουλος. Ο Ιωνας Ανδρικόπουλος. Μπορείτε να μπείτε στο προφίλ του στο Facebook και να τα δείτε όλα αυτά. Για να μην έχετε αμφιβολίες. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε στο προφίλ του Ιωνας Ανδρικόπουλος. Και γράφει quiz. Quiz. Ο εικονιζόμενος γράφει που ασπάζεται με τόση στοργικότητα και αγάπη η Λατινοπούλου ποιος είναι, και έχει μια φωτογραφία που είναι με έναν άντρα εκεί πέρα, με έναν κύριο, και άλλη μια που τον φυλάει στο μάγουλο. Και ρωτάει ο Ιωνας, είναι πρώτον ο πρίγκιπας του Μονακό, δεύτερον απόγονος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας, τρίτον Βρετανός γαλαζοαίματος, τέταρτον δισεκατομμυριούχος πατριώτης ή Πέμπτον, ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η σωστή απάντηση είναι ότι ο κύριος με τον οποίο είναι αγκαλιά η κυρία Λατινοπούλου και τον φυλάει στο μάγουλο, είναι ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Ρωμάλεν τσαβάλεν. Για να μην έχετε κενά δηλαδή. Ως προς το πώς η κοροϊδία πέφτει γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πώς η κοροϊδία γενικά τρώτε μέσα στη μάπα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ότι δεν θέλει τους γύφτους. Πηγαίνει σε κάτι τυροπιτάδικα και αναφέρει ότι εγώ πηγαίνω στην Ευρωβουλή και μιλάω για τους γύφτους. Και παράλληλα εδώ πέρα υπάρχουν φωτογραφίες που είναι με τον πρόεδρο της μουσουλμανικής κοινότητας τον Ρωμά και τον φυλάει στο μάγουλο. Εσάς πώς σας ακούγεται? Φυσιολογικό? Εμένα δεν μου ακούγεται ούτε μου φαίνεται φυσιολογικό. Πειράζει που λέω την άποψή μου, θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα η κυρία Χαλιλοπούλου, Λατινοπούλου. Τόσο κακό είναι δηλαδή να πούμε την άποψή μας? Εγώ θα τη λέω την άποψή μου και δεν πάνε να σκούζουν όλοι μαζί. Γιατί εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε χίλια δυο σκάνδαλα. Μόνο τον Ερυθρό Σταυρό, μόνο το σκάνδαλο Ερίκος Δινάν να κάτσετε, να ψάξετε, να δείτε, να ανακαλύψετε και να βρείτε το τι ακριβώς συμβαίνει, θα καταλάβετε πολλά. Γιατί το πάρτι που έχει στήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ενορχιστρωτής, ενορχιστρωτής στο πάρτι, έχει φέρει το DJ, έχει διορίσει το σερβιτόρο, έχει διορίσει, έχει φέρει τα τραπέζια, κάνει ανακαίνιση στην αίθουσα δεξιώσεων και φέρνει και τους καλεσμένους για το φαγοπότι. Είναι δικοί του οι καλεσμένοι που θα φάνε και θα πιούνε, είναι δικοί του άνθρωποι. Ξέρει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και ψυχικής υγείας και σωματικής υγείας, τι ακριβώς συμβαίνει στον Ερυθρό Σταυρό? Κύριε Σπυρίδωνα, ξέρετε τι συμβαίνει στον ΙΦΕΤ με τα φάρμακα? Έχετε κάποια συμφωνία με τον κύριο Γιαννακόπουλο? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εντολή να παίρνουμε φάρμακα σε αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας από συγκεκριμένους προμηθευτές? Τι εννοώ? Άμα ένας καρκινοπαθής, για να καταλάβετε, άμα ένας καρκινοπαθής χρειάζεται ένα φάρμακο και δεν το βρίσκει αυτό το φάρμακο, δεν θα έπρεπε το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας να του το βρει και να τον βοηθήσει? Θα έπρεπε. Θα έπρεπε επίσης να προσπαθεί να πάρει φάρμακα αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας από διάφορους προμηθευτές για να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν για παράδειγμα καρκίνο και άλλες αρρώστιες φυσικά και άλλα προβλήματα υγείας που έχουν. Γιατί να επιλέγουμε συγκεκριμένα?
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλη.
8: 10 341 088.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλη.

0: 593-719.
1: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
4: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σα σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
5: Και δεν γίνεται να μην υπάρχει μέσα απόστρατος αστυνομικός. Είναι απίστευτο. Λες τι γίνεται ρε φίλε. Κύκλωμα μαστροπίας και δεν υπάρχει απόστρατος αστυνομικός. Είναι φοβερό! Συγκεκριμένα μοτίβα οδηγούν στο να οργανώνονται συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις, κυκλώματα και πλεκτάνες. Και πάντα υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις και σε αυτά τα κυκλώματα. Και τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα, υπάρχουν μέσα διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Διεφθαρμένα στελέχη κρατικών υπηρεσιών. Εξαγορασμένοι δικαστές, εξαγορασμένοι στρατιωτικοί, εξαγορασμένοι άνθρωποι. Που κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Είναι στο κόλπο όλοι αυτοί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στο κόλπο. Θα έπρεπε να είναι 20 μέτρα κάτω από τη γη και να μην βλέπουν το φως του ήλιου. Για να βάλουν μυαλό και για να φοβηθούν και οι υπόλοιποι. Όταν όμως κανένας δεν πάει φυλακή, έχουν πάρει ολονών τα οπίσθια αέρα. Πώς αλλιώς να το πω.

πώς αλλιώς να το πω. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με τους βουλευτές και με τους υπουργούς που παίρνουν και αυτοί κανένα φραγκάκι. Δεν βλέπεις τώρα εδώ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πάνε βόλτα. Βόλτα κάνουνε τις έδρες. Τι είναι ρε οι έδρες. Πανιά. Τι είναι οι έδρες, φάκελοι, να τους κάνετε βόλτα, ποιος θα πάρει ποιον, που θα πάμε, με ποιο κόμμα θα κατέβουμε, με ποιους θα συμφωνήσουμε, με ποιους θα διαφωνήσουμε, άποψη δεν έχετε, ιδεολογία δεν έχετε, τίποτα δεν έχετε. Τίποτα απολύτως δεν έχετε. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Γιατί σας είπα ότι θα κάνω μια ανάλυση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και κανένα κανάλι δεν το παίζει. Αναφέρουν την είδηση, αλλά δεν κάνουν ανάλυση. Δεν εξηγούν στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Και θα μιλήσω μετά και για ένα σκάνδαλο άλλο, για την φαρμακευτική κάναβη και το ποιοι εμπλέκονται. Κάτσε να σου πω εγώ τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν για το σκάνδαλο Qatar Gate και γι' αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Διότι οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν εκδώσει

αυτό το ένταλμα σύλληψης, διότι έχουν ανακαλύψει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουν ανακαλύψει 73.000 ευρώ περίπου που έχει πάρει ο Αβραμόπουλος και τα έχει πάρει από συγκεκριμένους ανθρώπους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει ένας πρώην επίτροπος αυτή τη στιγμή που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων, ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν υπουργός εθνικής άμυνας και μετά και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν επίτροπος για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν ήταν τυχαίο. Γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε μια συγκεκριμένη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο και για αυτή τη θέση που είχε ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Και δεν ήταν ο μόνος που ήταν χρήσιμος σε κάποιους, γιατί όπως λέγανε και οι παλιοί, αν δώσεις τα λεφτά που χρειάζονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήρθαν λοιπόν αυτοί εδώ πέρα από το Qatar Gate, που Qatar Gate στην ουσία τι είναι, το λέει και η λέξη, έχουν ανοίξει μία πόρτα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο οι άνθρωποι του Κατάρ και μέσα από κάποια χρήματα που δίνανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα διαμορφώνανε τις αποφάσεις. Φυσικά δεν μπορούσαν να το κάνουν απευθείας και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούσαν μια ΜΚΟ. Αυτή η ΜΚΟ που είχε ιδρυθεί από έναν πρώην ευρωβουλευτή, τον Αντώνιο Παντσέρη, το οποίο είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate. Ωραία. Και σε αυτό εδώ που ίδρυσε ο Αντώνιο Παντσέρη στη ΜΚΟ, ο Αβραμόπουλος συμμετείχε σε κάποιες δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης. Και όταν έληξε η θητεία του ως επίτροπος, λάμβανε αμοιβή 5 χιλιάρικα το μήνα. Και φυσικά εξετάζονται αν οι συγκεκριμένες πληρωμές συνδέονται με την υποδιερεύνηση υπόθεση. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε? Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αθηναίων, όπως σας είπα, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια, για τον οποίο έχει βγει ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται έπαιρνε λεφτά από τη ΜΚΟ και υποστήριζε αυτά που λέγανε συγκεκριμένοι ισχυροί άνθρωποι και έπαιρνε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, θα το πω απλά με μία φράση: χρήμα για πολιτική επιρροή. Είμαι εγώ επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δώσε μου λεφτά και θα ψηφίσω ή θα στηρίξω αυτά που θέλετε. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής οι ονομασίες. Η ΜΚΟ που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από το Qatar Gate ονομάζεται Fight Impunity. Όπως σας είπα, την είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βελγικές αρχές κάνουν μια έρευνα για να δουν ποιοι συμμετείχανε σε αυτή την ΜΚΟ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάζεται για 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με αυτήν την ΜΚΟ, την Fight Impunity. Δύο κατηγορίες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Και οι βελγικές αρχές ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακριβώς ακόμη το πλήρες κατηγορητήριο. Δηλαδή τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε κι άλλα. Φυσικά ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι ήταν νόμιμη η συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι.
Ποιο άλλο πρόσωπο συνδέεται με το Qatar Gate? Θυμάστε μήπως την Εύα Καϊλή, η οποία τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Θυμάστε τον Φρανσέσκο Τζιόρτζι, που ήταν συνεργάτης του Παντσέρι, του ιδρυτή της ΜΚΟ και σύντροφος της Καϊλή? Θυμάστε γιατί είχε γίνει όλος αυτός ο θόρυβος το Δεκέμβριο του 2022, που είχαν πραγματοποιηθεί έφοδοι στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσαν οι αρχές ότι βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και μετρητά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, σε κάτι μαύρες σακούλες και σε κάτι μαύρες βαλίτσες, κάτω από κάτι κούνιες? Η Εύα Καϊλή συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο και κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια είχε αρνηθεί ότι συμμετείχε σε κάποια παράνομη δραστηριότητα, και συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και έκατσε και για λίγους μήνες μέσα σε κάτι δωματιάκια υπερλούξ, ούτε καν φυλακή. Γιατί στην ουσία θεώρησαν οι αρχές ότι αυτοί οι άνθρωποι πήρανε λεφτά και κινήθηκαν ανάλογα όπως τους είπανε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν συνελήφθησαν φυσικά ο Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια του 2022, αλλά είχαν επαφή με το ίδιο κύκλωμα που είχε και η Καϊλή. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα δίκτυο στο οποίο δίκτυο ο τίτλος λειτουργίας είναι χρήματα για πολιτική επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι πολιτική επιρροή όμως θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ας πούμε, από το Κατάρ? Και γιατί να έχει πιάσει και να έχει δώσει λεφτά, αν έχει δώσει λεφτά, στον επίτροπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια? Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το τι λέω? Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε λεφτά για να εγκρίνουνε την παραμονή παράνομων μεταναστών, για να εγκρίνουνε hot spot, για να εγκρίνουνε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι σας το παρουσιάζουνε. Γιατί ποιος ήταν ο στόχος του Qatar Gate σύμφωνα με τις αρχές? Η βασική κατηγορία είναι ότι το Κατάρ και σε ορισμένες περιπτώσεις το Μαρόκο φέρεται να επιδίωκε και να επηρεάσει αποφάσεις και το κλίμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Για να βελτιώσει πρώτα τη διεθνή εικόνα του, να αμβλύνει την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μεταναστών, και για να εξασφαλίσει, φίλοι μου, πιο ευνοϊκές πολιτικές και δημόσιες τοποθετήσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Γιατί όμως το Qatar Gate πλήρωνε πολιτικούς? Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι για να αλλάξουν ένα νόμο μόνοι τους, όπως κάνουν εδώ πέρα οι Έλληνες της νομοθετικής εξουσίας και τα αρπάζουν από εφοπλιστές, αλλά για να κάνουν θετικές δηλώσεις, να επηρεάζουν συζητήσεις και ψηφοφορίες, να οργανώνουν εκδηλώσεις, να φέρουν δηλαδή μια νέα ατζέντα και να προωθούν την πιο φιλική στάση απέναντι στο Κατάρ και μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με λίγα και απλά λόγια, οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σύστημα χρήματα έναντι πολιτικής επιρροής. Το καταλαβαίνουμε? Αυτός είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο αυτό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο χρηματισμό προσώπων, αφορά και την ξένη παρέμβαση στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι αυτό που λέμε
Δούριος ύπος. Βρήκανε τα πρόσωπα, την Καϊλή, τον Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εισαγγελείς, δώσανε λεφτά και Τζιόρτζιδες και Παντζέριδες και όλους αυτούς εκεί πέρα στην Ευρώπη. Και υπήρχε επιρροή, υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις που σε ψηφοφορίες είχαν συγκεκριμένο ρόλο και όλοι αυτοί μαζί βοήθησαν στο να φτάσει η Ευρώπη εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Και να υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε βαλίτσα που είχε στην κατοχή ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του Αντώνιο Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ. Και βρέθηκαν και 150.000 σε μετρητά μέσα στο διαμέρισμα της Καϊλή. Όλα αυτά τι ήτανε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κομμάτι ενός λόμπι? Είναι το λόμπινγκ νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρό λόμπινγκ από εταιρείες, από συνδικάτα και από οργανώσεις, το ξέρουμε αυτό. Και το λόμπινγκ εκεί είναι νόμιμο, αλλά συχνά γίνεται και συζήτηση για το κατά πόσο οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατιών και για άλλα θέματα δίνουν μια δυσανάλογη επιρροή σε όλους αυτούς τους δωρητές και όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λειτουργούν χιλιάδες λομπίστες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, κλάδους και ΜΚΟ, αλλά η δραστηριότητά τους είναι θεσμοθετημένη και έχουν προκύψει πολλές υποθέσεις όπου εξετάστηκε αν ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Στην Ελλάδα ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια από τα λόμπι τα ισχυρά που διαλέγουν πρόσωπα και τα προωθούν στα κανάλια τους και τα παρουσιάζουν ως εθνοσωτήρες. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Σαμαρά, βλέπε Καριστιανού. Μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι έχουν συμφέροντα και γιατί έχουν βρει τα πρόσωπα στα οποία επενδύουν αυτά τα λόμπι και αύριο μεθαύριο θα θέλουν να ζητήσουν πίσω ό,τι δώσανε. Το ίδιο κάνουνε και οι τράπεζες.

φτώχεια θέλει να πηγαίνεις κόντρα στην εξαγορά και να υποστηρίζεις αυτό που είναι σωστό για την πατρίδα σου και για το μέλλον των παιδιών σου. Και δυστυχώς ούτε ο Σαμαράς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι 91 συμφεροντολόγοι, ούτε κοτάκιδες, ούτε όλο αυτό το παρεάκι που έχει στηθεί. Και άμα έχουν τα κάκαλα, ας βγάλουν στη φόρα στα δικά τους μέσα το ότι παραπέμπεται σε δίκη ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για κατοχή ναρκωτικών. Αν έχουν τα κάκαλα και λένε ότι είναι κόντρα στο σύστημα, ας βγάλουν πρωτοσέλιδο που θα γράφει την αλήθεια για το τι έχει καταθέσει ο αξιωματικός για την ημέρα εκείνη που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και ζητούσε να διαγραφεί αναφορά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έχει τέτοιο δικαίωμα Υπουργός Ανάπτυξης? Αλλά είστε φιλαράκια. Είστε φιλαράκια, όπως είστε φιλαράκια και με το Δένδια. Όπως είστε φιλαράκια και με τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει επιλεκτικά πατριώτης. Υπάρχει σκέτο πατριώτης. Δεν υπάρχει πάω κόντρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ή πας κόντρα σε όλους ή δεν πας κόντρα σε κανέναν. Και δεν τρέπεστε κιόλας. Δεν τρέπεστε κιόλας. Δείτε εδώ ποιοι κυβερνάνε. Ο Ρωμανός που τραγουδούσε «Θέλω να πάω στο Αεροσόλυμα γιατί έχω φάει μαζί σου κόλλημα». Η ομάδα αλήθειας. Ο Κερίδης που έλεγε ότι οι Έλληνες είναι σκουπίδια. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι σκουπίδι έλεγε. Ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών έλεγε. Ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων έλεγε. Αυτοί κυβερνάνε και τους στηρίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δείτε εδώ πρόσωπα. Και σας θέω εγώ που λέω την αλήθεια. Θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να πηγαίνω κόντρα σε όλους αυτούς. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Να βγάλουν τα ρολογάκια και τα ρολεξάκια και ό,τι φορά στα χέρια. Γιατί έρχονται χειροπέδες. Για κάποιους πολιτικούς απατεώνες έρχονται χειροπέδες σύντομα. Πολύ σύντομα. Γράφτε το και θα δείτε ότι θα επιβεβαιωθώ για άλλη μια φορά.

0: Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Ψαράκη κατευθείαν από την Κρήτη για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Θέλουν να χτίσουν και εκεί μια δομή. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Ο κακός χαμός. Θα συζητήσουμε για όλους και για όλα. Δεύτερη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Ψαράκη. Δεν φεύγει κανένας. Δώσε. Δεν σου κάνω τον Άγιο θέλω τώρα. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Γιατί? Γιατί ούτε αυτό δεν μπορούν να τραγουδήσουν. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Να παραδεχθούν τα λάθη τους. Δώσε. Πάμε. Η Γκογκό Τσαμπά πιο μεγάλα τα έχει από εσάς. Χωρίς να θέλω να παρεξηγηθεί η Γκογκό Τσαμπά, έτσι. Μπορεί και να μην έχει γυναίκα, έτσι. Μην παρεξηγηθεί.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Κατάρ Γκέιτ, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δικτύο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να αφήσει προηγουμένως η ασυλία του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Καταργέιτ, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετία αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημέλιο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ενοχή για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτουρου συνομου βίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Δαλαμάγκα στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο James Talamanca που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός Ιρανός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκχυρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ J.D. Vance, η Χεσμπολά θα συμμετάσχει στη συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν χωρίς το Ισραήλ. Έτοιμος να βάλει την περιοχή της Χαλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Χαλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
16: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
15: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
19: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρό να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
22: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνι. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητα.
0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
3: Ήτανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, ναι. Δηλαδή,
23: κι αν έχετε ζήσει,
3: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε, μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά, αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά, την ερωτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
24: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ψαράκη. Καλησπέρα κύριε Ψαράκη.
25: Καλησπέρα και από την Κρήτη, στο ακροατήριο όλο, στην όμορφη Μακεδονία μας, που τιμούμε κάθε φορά με δόξες, με τιμές. Σήμερα είναι τα θέματα πολύ σοβαρά για την Κρήτη, για το νησί Κρήτη, τη λεβεντογένα Κρήτη, όπου ζούμε και υπάρχουμε.
24: Θα τα πάρουμε ένα προς ένα και θα συζητήσουμε για όλα, για να καταλάβουν και οι ακροατές τι ακριβώς συμβαίνει.
25: Βεβαίως, θα βάλουμε κάποια θέματα,
24: ναι,
25: τα οποία σήμερα είναι μια μάστιγα πάνω στον πρωτογενή τομέα, στο νησί στην Κρήτη, στον πολίτη, στο λαό της Κρήτης κτλ.
24: Ωραία, ακούστε με κύριε Ιωάννη Ψαράκη, ένα λεπτό δώστε μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα και παρακολούθησα και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου που συνεδρίασε, τι ακριβώς έλεγαν όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί υπήρχε και αρκετός κόσμος. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη δομή μεταναστών.
25: Λοιπόν, μια ωραία πάσα που μας έδωσες. Επειδή το είχα στο πρόγραμμα κουβέντας αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό, το οποίο δεν έχουμε κακό εμείς σκεπτικό, μας προσφέρανε και μας προωθούν εχθρούς, καταπατητές, και έρχονται χωρίς πόλεμο. Δεν καλέσαμε κανένα εμείς από αυτούς να έρθουν στο νησί μας και να μας φέρουν αρρώστια, να μας φέρουν διάφορες μορφή εγκληματικότητας και να κινδυνεύουμε κιόλας. Αυτό λοιπόν το θέμα ήταν πολύ σοβαρό. Δηλαδή μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, απ' έξω από το Ηράκλειο, γύρω-γύρω περιφερειακά του Ηρακλείου, πέντε θέσεις που είχαν βάλει στόχο να κάνουν δομές, βάλανε μία από αυτές τις θέσεις, είναι και η δομή που ετοιμάζουν σε θανάτους. Αυτό το τους κουλούνται ένα οίκημα, μια αποθήκη μεγάλη. Άμα ανοίξουμε τέτοια πόρτα, θα έχουμε όλους τους εχθρούς. Η Λιβύη θα κάνει απικία εδώ πέρα. Αυτό θέλουνε. Απικία στην Κρήτη. Η Λιβύη. με χωρίς καρδιά, με χωρίς ντοκουμέντα, με χωρίς τίποτα. Ήρθε απόγνωση ο κόσμος, κατεβαίνουν σε διαμαρτυρίες, καθημερινά 2-3 χιλιάδες κόσμος ταλαιπωρείται, φοβάται όλη η περιοχή τι θα γίνει με τις οικογένειές μας, με τα χωράφια μας. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουμε και παίρνει εντολές ο Πλεύρης και λέει εγώ δίνω εντολή στον Περιφερειάρχη και συμφωνάω ο κύριος Περιφερειάρχης Αρναουτάκης και στηρίζει τη δομή και τα λόγια του κυρίου Πλεύρη. Ποιος είναι ο κύριος Αρναουτάκης?
24: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξατε.
25: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξαμε ο λαός. Άρα λοιπόν αφού στηρίζει όλα αυτά τα του κυρίου Πλεύρη, έχει μια υποχρέωση πίσω του και την έβγαλε αποδημένα. Διότι στο ψηφοδέλτιό του ήταν ενιαίο με τη Νέα Δημοκρατία.
24: Καλά, προφανώς και ήταν και είναι από το 2011 σε αυτή τη θέση.
25: Όχι, ήταν και πιο παλιά ακόμα. Ήταν πολλά χρόνια που είναι.
24: Ναι, πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται δεν λαμβάνει σωστές αποφάσεις.
25: Τώρα τελικά για να δώσει στίγμα σωστό, τι έκανε? Αγκάλιασε τη Νέα Δημοκρατία. Μετά που έβγε από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινούσε από το ΠΑΣΟΚ την πορεία του και τώρα που έχει φτιάξει την αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας.
24: Ωραία, ναι, είναι στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Από όπου και αν προήλθε, ό,τι και αν έκανε, όπου φυσάει ο άνεμος. Το θέμα είναι άλλο.
25: Λοιπόν, τώρα,
24: ακούει ένα λοιπόν, λεπτό. Κύριε Ψαράκη, θέλω να κάνουμε συζήτηση. Αν θέλετε να κάνετε μονόλογο, πείτε το μου να μην μιλάω.
25: Όχι, να μιλάς.
24: Ωραία, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Αρναουτάκης αυτή τη στιγμή ακούει τον κόσμο τι λέει, ή δεν τον ενδιαφέρει και θα κάνει αυτό που είπε ο υπουργός?
25: Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Το είπε αυθόρμητα, γιατί εκτέλεσε εντολή προσωπική, όχι με το λαό. Και αυτό το χθεσινό βράδυ που έγινε το συμβούλιο στο Δήμο Ηρακλείου, προχθές και χθες που κουβεντιάζαμε και όλο αυτό το θέμα, έγιναν αργητές και όχι δομή. Το είπε και ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να παίρνει ο Αρναουτάκης θέσεις για όλες τις απόψεις τις δικές του. Ποιο λαό ρώτησε? Τι είπε στο λαό? Εμείς τη δεχόμαστε εχθρούς αυτούς. Αν γίνει πόλεμος αύριο στην Κρήτη, από την Τουρκία που έχουμε εχθρό, π.χ. λέμε ένα παράδειγμα, θα έχουμε και μέσα στον τόπο μας εχθρούς. Γιατί δεν θα είναι τώρα 8.010 που είναι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, αυτοί οι καταπατητές, θα μας στείλουν τώρα 1.000.000 ή 500.000. Θα είμαστε πιο πολύ ξένοι αυτοί, οι αλόθερσοι δεν ξέρω τι είναι, άγνωστοι, θα είναι περισσότεροι από τους κριτικούς.
24: Αυτό τώρα, αυτή η δομή, συγγνώμη λίγο, είναι ξενώνας, είναι διαμερίσματα, είναι...
25: Όχι, δεν είναι, είναι μια αποθήκη, ο οποίος αυτός ήταν έμπορο λαδιού. Ο Σκουλούς ήταν πρόεδρος των εμπορών Ελαιολάδου.
24: Ναι.
25: Και είχε μια κανιά δομή εκεί πέρα δικιά του, επιχειρηματική, με δεξαμενές, με κάποια πράγματα για τα φορτηγά του, για τις επιχειρήσεις του κλπ. Μια μεγάλη. Αλλά είναι η βιτρίνα του Ηρακλείου. Δεν μπορεί να μιλάμε για βιτρίνες, δηλαδή να βάλουμε τις ξένους μέσα στα πόδια μας, μέσα στο κυκλοφοριακό αυτό συνέστημα του λαού, το οποίο θα είναι ότι θα περνάει ο τουρίστας και φοβάται. Δηλαδή τι να ζήσουμε, πυροκομικές καταστάσεις θέλει να κάνουμε, πόλεμο θα μας κάνει δηλαδή αυτός.
24: Δηλαδή βρίσκεται στην είσοδο της πόλης αυτό?
25: Αυτό είναι ακριβώς από τη μεριά του κεντρικού δρόμου της Μεσαράς. Δηλαδή της λεωφόρης Μεσαράς, δηλαδή ένα πράγμα, μια εθνική Μεσαράς. Δεν είναι να πεις ότι είναι κάποιο παράκεντρο κομμάτι, αλλά επιλέξανε και τα 5 σημεία που ήταν να κάνουν τη δομή αυτή. Ξεκίνησαν από τις Μαλάδες, τον τόπο το δικό μας, που είναι τόπος και εκεί το ίδιο πράγμα, δηλαδή ούτε 5 χιλιόμετρα είναι η διαφορά ίσια. Και πήγαν στο Χταίο, το παλιό Χταίο, να κάνουν εκεί που διαμαρτυρήθηκε πάλι ο κόσμος. Πήγαν στο Γιαννούλη τα ίδια, πήγαν στη Χρυσό τα ίδια, πήγαν στη Βιομηχανική τα ίδια. Δηλαδή στη βιτρίνα του Ηρακλείου είναι τώρα εκεί που πάνε για θανάτη. Είναι 8 χιλιόμετρα ο δρόμος από το Ηράκλειο. Και πάει με σαρά. Χιλιάδες τουριστικά λεωφορεία περνάνε κάθε μέρα και φοβούνται Ο κόσμος λέει, αν γίνει εδώ πέρα η δομή, πώς θα ξαναπεράσουμε στην καλεφορία από εκεί.
24: Κατανοητό, είναι σωστό αυτό που λέτε. Το θέμα είναι, για ποιο λόγο θέλουν να το κάνουν τόσο αιμονικά.
25: Είναι η καταστροφή του νησιού. Αφού δεν την πήρανε με όπλα οι Γερμανοί, τώρα έρχονται λοιπόν οι καταπατητές της Λιβύης να κάνουν απικία την Κρήτη. Τέλος. Αυτός είναι ο στόχος. Να διαλύσουν το νησί την Κρήτη.
24: Να τα ξεπουλήσουν όλα. Γενικά τι κλίμα επικρατεί.
25: Δεν υπάρχει, μα δεν υπάρχει θέμα να το συζητάμε καθόλου. Δεν έχουν βάση καταρχήν. Αυτή η κυβέρνηση που κυβερνά είναι ο εχθρός του λαού και προχωράει με αυτό το στενό κομμάτι, γιατί βγαίνει τώρα και λέει, ας πούμε, να πάρει κάθε χωριό 10 καταπατητές, λαθρομετανάστες, οικογενειακός. Πώς, αφού δεν έχουν οικογένειες. Δεν είναι οικογενειάρχης να ζητήσουν άσυλο, πολιτικό άσυλο. Δεν έχουν τίποτα καρδιά. Άγνωστοι. Αμβολίαστοι, αρρώστιες. Ποιος θα τα μεταφέρει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το μέγα έγκλημα που γίνεται σήμερα στην Κρήτη. Γιατί δεν βγάλει τα καράβια του πολεμικού ναυτικού στην Νότια Κρήτη ή να στείλει δυο F-16 στα βόρεια παλάρια της Λιβύης και να πει, αν δεν σταματήσει αυτό το πράγμα, θα προβαδίσουμε. Έστω κάνει ένας καλός νοικοκύρης στον τόπο που λέει η Ελλάδα.
24: Εδώ πέρα να πούμε ότι γενικά έχουν καταστρέψει όλη την Ελλάδα, δεν καταστρέφουν μόνο την Κρήτη.
25: Προχθές βάλανε και είδατε και οι ίδιοι τι ανατινάξεις που κάμανε στην οικονομία της Ελλάδος.
24: Ναι, πριν πάμε παρακάτω, κύριε Ψαράκη, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, γιατί για τις δομές θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δώστε μου ένα λεπτάκι να τα ακούσουμε και επανέρχομαι για να πάμε και παρακάτω για τα υπόλοιπα.
25: Ναι.
24: Πάμε να ακούσουμε λίγο. Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, που υπάρχει αρκετή ένταση, Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
4: Για μετανάστες κερδίτες άσυλο. Τις εκδομές αυτές χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό τους. Η πρώτη κατηγορία είναι τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και οι κλειστές ενδεχόμενες δομές που υπάρχουν στο φυλάκιο του Εύρου, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάδο, στην Κόκκινη και στην Έρω. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ενδεχόμενες δομές προσωρινής φιλοξενίας που υπάρχουν στην Ενδοχώρα. Στην περιφέρεια Αττικής και στη στερεά Ελλάδα υπάρχει της Μαλακάσας αντίστοιχη με αυτή που θέλουν να μας κάνουν εδώ, στο Σκιστό, στην Ελαιώνα, στη Ριτσόνα, στη Θήμα, στα Ενόπιτα και στο Κουτσόγερο της Λάχιστας. Στην περιφέρεια κεντρικής εθνικής Μακεδονίας υπάρχουν στα Διαβατά, στα Λαγκαδικιά, στην Βέρεια, στην Αλεξάνδρεια, στην Κατερίνη, στις Σέρες. Από όλες αυτές τις επίσημες δομές φιλοξενίας και ταυτοποίησης καμία δεν υπουργεί εντός του αστικού ιστού, όπως αυτή που πάτε να κάνετε. Αυτό είναι το
24: ακούτε, κύριε Ψαράκη.
25: Εγώ τα ακούω γιατί είμαι και σχεδόν παρόν και τα ακούγα από πιο δυνατά και πιο καθαρά και πιο έντονα. Λυπάμαι πάρα πολύ που το έχουμε πάρει στο σωρολόπι. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης πήρε αυτή την απόφαση και είπε στηρίζω τη δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης του κυρίου Πλεύρη. Αυτό και μόνο σημαίνει εχθρικότητα στο λαό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγει να απολογηθεί ή να φύγει ή να βρεθεί.
24: Μα αυτός λέει ότι κάνει το σωστό.
25: Σωστό το κάνει για πάρτι του. Όχι για μας.
24: Καλά, προφανώς. Ακούστε λίγο, κύριε Ψαράκη, εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει ο κόσμος να είναι ενωμένος, να υπάρχει ενότητα και να πάτε κόντρα. Αν δεν κάνετε κάτι εσείς οι πολίτες που κάνετε, δεν λέω ότι δεν κάνετε. Κάνετε, αλλά δεν ολοκληρώσετε αυτόν τον αγώνα που δίνετε για να μπορέσετε να αποτρέψετε τα χειρότερα, σταδιακά θα περνάνε και άλλα τέτοια.
25: Εμείς καταρχήν είμαστε αρνητές. Κάνουμε αντίσταση. Ο κόσμος είναι μαζί μας. Όλοι οι Κρήτη είναι μαζί μας. Όλοι διαμαρτυρόμαστε. Όλες οι ώρες αποκλίνουμε το δρόμο. Μπορεί να στενοχωρούμε κάποιους ανθρώπους, επαγγελματίες, είτε που θα πάνε στη δουλειά τους, στο νοσοκομεία κτλ. Που ανοίγουν και περνάνε. είναι ένα μεγάλο λάθος. Όχι άλλα εγκλήματα στην Κρήτη. Αρκετά δεχτήκαμε την κατοχή. Και σήμερα δεν θα έχουμε κανένα αλλοδαπό τέκους άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο νησί μας να φέρουν ξανά δυστυχία, ξανά πίκρα, ξανά πόνο. Αυτό και μόνο σηματοδοτεί είτε αρρώστιες, γιατί μην ξεχνάς ότι αυτοί δεν έχουν ούτε εμβόλια, δεν έχουν ούτε κάποια τίποτα. Γιατί αυτοί καθίσουν εδώ? Τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ στο νησί μας? Άρα λοιπόν παίζουν το ρόλο τους, γιατί πήραν 42,5 δισεκατομμύρια η κυρία κυβέρνηση για αυτό το θέμα από την Ευρώπη. Και τώρα θέλει να δείξει ότι κάτι κάνει. Κάτι έδειξε, κάτι έκαμε και την πληρώσαμε εμείς στην Κύφη, η Κρήτη. Το ιστορικό νησί, η Κρήτη.
24: Ιστορική είναι όλη η Ελλάδα, κύριε Ψαράκη. Αλλά το θέμα είναι το ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη τίνεται έναν αγώνα. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του αγώνα? Δηλαδή ο Αρναουτάκης δεν σας ακούει, ο Υπουργός δεν σας ακούει. Αυτοί θέλουν να φτιάξουν εκεί μια δομή τώρα.
25: Δεν θα κάνουν τη δομή. Αυτό το λέω από πρώτο χέρι για να μείνουμε ξεκάθαροι. Είτε καλός είμαι, είτε κακός είμαι, είτε εγώ, είτε ο κόσμος που ακολουθούμε αυτή τη γραμμή, ως αρνητές δεν θα γίνει η δομή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Τέλος. Το έχουμε πάρει απόφαση, ψυχή και σώμα.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγαίο.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
23: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
23: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
23: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
23: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
26: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
26: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
27: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
28: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
29: Ράδιο Γάμα 94FM.
30: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
31: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: ήταν, αλλά ήταν σε ευρώ. Όμως πρέπει να καταλάβουμε δύο πράγματα. Ο κόσμος δυστυχά μας έβαλε σε νέες ελέγχους, χρήματα δεν πήρε ο πολλής κόσμος, αυτοί που κάνει να λαμβάνουν χρήματα. Χθες τα ημέρα είχαμε ένα συμβούλιο, είχανε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κρήτης Ηρακλείου μια συνάντηση η οποία ετοιμάζουν να κατεβούν σε νέους αγώνες, νέες κινητοποιήσεις, γιατί ήταν να μας πάνε τη γης. Δεν έχουμε, δηλαδή τη γη στη δικιά μας που βρήκαμε από τη γονή μας, από τις προπάτου μας, από τις αγοραές.
1: Ποιος θέλει να την πάρει αυτή τη γη?
0: Αυτή η κύριε κράτος.

0: πρέπει και αυτοί να δώσουν τη μια γραμμή, γιατί μπορούσαν να δώσουν κάποια καΐκια, ψαράδες.
1: Δεν μ' ακούει.
0: Να βοηθήσουν να διαλύσουν αυτό το ψάρι. Να το πάρουν για το ότι είναι.
2: Κύριε Ψαράκη, κύριε Ψαράκη, σας μιλάω, με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Ακούω.
2: Τα μητσοτακοκέφαλα πώς θα φύγουν από την Ελλάδα?
0: Λοιπόν, υπάρχει μια λύση. Εμείς που καταφέραμε σαν ενότητα σε πολλές γραμμές αγώνων, έχουμε τον τρόπο μας. Αυτή η κατάσταση, αυτή η κυβέρνηση, από όπου και να αγγίξεις, λερώνεις. Με ποιο χέρι θα δώσεις να χαιρετήσεις αυτό ένα πολιτικό του?
2: Αυτό σας ρωτάω και εγώ. Πώς θα διώξουμε?
0: Άρα λοιπόν...
2: Δεν θέλετε να μου απαντήσετε από ό,τι καταλαβαίνω για όλους αυτούς.
0: Θα το απαντήσω, γιατί μου δίνεις το ερώτημα, να σου απαντήσω.
2: Ναι, πώς θα φύγουν είναι το ερώτημα. Όλα τα άλλα με τα χέρια δεν τα χρειάζομαι.
0: Πρέπει λοιπόν, εμείς που είμαστε το κλειδί, έτσι θεωρώ, το εμείς, δεν το είπα εγώ, είπα το εμείς. Και το επαναλαμβάνω. Αν ξυπνήσει ο αγροτικός τομέας, ο πρωτεϊνής τομέας, δηλαδή ο κτωτροφικός τομέας, ο ψαράδες ή μεσοκόμινα, αυτοί είναι όλοι μαζί, ίσως να είμαστε και η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, με τη νέα φωνή που ετοιμάσαμε ή ετοιμάζομαι. Δεν μπορεί να έχουμε το δικηγόρο, το γιατρό, το πολιτικό μηχανικό να παίρνουν θέσεις και να κάνουν νόμους στα μέτρα τους. Έχουμε πολλά να πούμε και νομίζω ότι η γραμμή της ζωής του Έλληνα είναι να ζει ελεύθερος. Τώρα ζούμε υποκατοχή και πισκλαβιά. Ορισμένοι είναι μόνο στα ψηλά και ο λαός είναι στον πάτο. Και αυτό γίνεται και...
2: Κύριε Ψαράκη, ακούστε με λίγο. Όπως είχε πει και ο Περικλής, η ελευθερία είναι κεκτημένο δικαίωμα αυτών που έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν. Επειδή μιλήσατε για ελευθερία, ωραία, για να ελευθερωθεί η Ελλάδα πρέπει να τελειώσουμε με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνείτε σε αυτό?
0: Βεβαίως, μα εγώ είμαι και ο στόχος μου αυτός.
2: Γιατί όπως είπε και ο Αριστοτέλης, η ανοχή, και η απάθεια είναι οι τελευταίες αρετές μιας κοινωνίας που πεθαίνει.
0: Δεν μπορεί να προσκυνάς αυτούς τα είδωλα, επειδή σε έχω μια σημαία ότι εμείς είμαστε Νέα Δημοκρατία και εγώ είμαι Κινάλ. Το Κινάλ, μην ξεχνάς, έχει μια αφετηρία από τρία κόμματα. Το κωδισό του Παπανδρέου, του Σιμίτη και το άλλο που έχουν κάνει τώρα το τελευταίο, το Ανδρουλάκι. Και είναι το λεκανίκι της δεξιάς. Πού θα ακουμπήσει η δεξιά αν γύρει στο καράβι αλλιώς? Άρα θα τον έχει δίπλα του. Αυτά τα ξέρει ο λαός, τα ξέρει. Γιατί να ψηφίσει λοιπόν κατεστημένα πράγματα? Τέλος! Πρέπει να αργώσουμε το μυαλό μας, να μπλουτίσουμε την καρδιά μας με μια καθαρή σκέψη. Δεν ψηφίζουμε αστικά κόμματα πλέον, τέλος. Ούτε Ελλάδα, που λένε τώρα το Ελλάς αυτό το περιγόητο. Ένας προδότης να θέλει να γίνει ξανά κυβερνήτης. Μην τρελαθούμε καλά-καλά.
2: Άρα... καταλήγουμε
0: έχω
2: στο ότι...
0: τώρα κάτι τελευταία,
2: ναι.
0: Θα πω και για το
2: για
0: θέμα
2: πες.
0: Τα μικρά κόμματα αυτά που ετοιμάζουν να κάνουν και να γράμουν και να... Ήθελα να κάνουν ζημιά στο λαό και όχι στη δημοκρατία. Η ζημιά, τα μικρά κόμματα που έχουν δημιουργηθεί των τελευταίων χρόνων, που δεν είναι και στη Βουλή, είτε άλλα είναι και στη Βουλή ακόμα μέσα, έχουν κάνει ζημιά τη μεγαλύτερη στο λαό.
2: Κύριε Ψαράκη, να σας κάνω

0: Ερώτηση.
1: Ακούω.
0: Θεωρείτε ότι ο λαός της Κρήτης αυτή τη στιγμή είναι αφυπνισμένος?
1: Ο λαός της Κρήτης δεν ψηφίζει πλέον αστικά κόμματα.
0: Άλλο ρώτησα. Δεν ρώτησα τι ψηφίζει. Αν είναι αφυπνισμένος, αν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, κοίταξα. Μπορεί να μην έχουν μεγάλη μορφώση και γράμματα να κουβαλάνε οι άνθρωποι, γιατί είναι το πιο πολύ οι κάτοικοι της Κρήτης είναι αγρότες.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Είναι η παραγωγή μας. Είναι ο τόπος μας που έχει την κτηνοτροφία, που έχει την αμπελουργία.
0: Για να το πω αλλιώς, ξέρω ποιος είναι ο λαός της Κρήτης. Να το πω αλλιώς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι, ιδιωτικοποιούν τα πάντα, αρπάζουν το δημόσιο πλούτο. Προσπαθούν, έχουν φέρει βασικά κάποια φαντ και προσπαθούν να εξαγοράσουν ό,τι περιουσία έχει ο Έλληνας. Τον φτωχοποιούν τον Έλληνα. Δεν μπορεί να επιβιώσει με τα λεφτά που παίρνει και θέλουν να τον διώξουν και από αυτό τον τόπο εδώ πέρα. Το θέμα είναι, για να ολοκληρώσω, το θέμα είναι στην Κρήτη έχει αντιληφθεί ο κόσμος τι προσπαθούν να κάνουν, γιατί βλέπω ότι ακόμα τους στηρίζουν αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Δεν στηρίζει τώρα την Κρήτη, εγώ είμαι πολύ κοντά.
0: Το 2023 μπλε και πράσινο ήταν το νησί, τι δεν στηρίζουνε.
1: Ναι, αλλά να σε πω τώρα.
0: Και τη δεύτερη τετραετία το ίδιο, και την πρώτη.
1: Η μεγαλύτερη αλητεία πολιτική που εξαγοράστηκε το νησί ήταν με το χρήμα του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Ναι, περιμένετε λίγο. Τι αυτό πάει να πει, ένα λεπτό. Το είπατε και μόνος σας. Δεχθήκανε οι κριτικοί να εξαγοραστούνε. Για ποιο λόγο?
1: Το χρήμα.
0: Άρα δηλαδή αν έρθει τώρα να ξαναμοιράσει χρήμα θα τους ξαναψηφίσετε?
1: Εγώ δεν ξαναψηφίζω, γιατί δεν ψήφισα ποτέ μου αυτό το πολιτικό.
0: Δεν μιλάω για σας συγκεκριμένα, αλλά άμα ξαναπέσει χρήμα θα τους ξαναψηφίσουνε?
1: Δεν θα τους ψηφίσω λαό, γιατί δεν πιστεύετε πλέον την δεξιά, ούτε το Πασόκ, το Κινάλ τέλος πάντων, δεν υπάρχει Πασόκ, Κινάλ.
0: Κανονικά πρέπει να υποστηρίζουμε την ιδεολογία μας.
1: Η ίδια όψη, το ίδιο νόμισμα.
0: Πρέπει να υποστηρίζουμε την ιδεολογία μας και να μην δεχόμαστε εξαγορές και ξεπουλήματα.
1: Αν δεν κρατήσουμε την ενότητα μεταξύ μας σαν άτομα, που να μπορούμε να δώσουμε ένα βήμα χαράς στη ζωή μας, να παράγουμε προϊόντα δικά μας που παράγουμε και χωρίς τη συμπαράταξη του κράτους, γιατί η παράταξη του κράτους δεν μας βοηθά, δεν θέλει να παράγουμε τίποτα. 13 δισεκατομμύρια κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες. Ενώ έχουμε τα καλύτερα χωράφια, τα καλύτερη γης. Κι όμως δεν βοηθάνε το λαό, γιατί δεν θέλουν να το εξυπνήσουν, να τον πάνε σε σημερινή ανάρτηση, χειμώνα καλοκαίρι. Να μην υπάρχει ζωή που να φύγει ο κόσμος. Αυτό θέλουν. Να κάνουμε όλη την Ελλάδα ξένες απικίες. Δηλαδή οι απικίες να λέγονται η Ελλάδα, να αλλάξει όνομα. Να μην λέγεται την Ελλάδα. Αυτό θέλουμε. Το δημογραφικό θέμα έπρεπε να υπάρχει και Ελλάδα. Δεν έχουμε νοσοκομεία και δεν έχουμε γιατρούς και δεν έχουμε υγεία. Και βαδίζει τον ταούλι συνεχώς και το βιολί ο Άδωνης. Τι σου λέει αυτό το πράγμα? Τις δοκονομικές καταστάσεις να ζούμε στην Ελλάδα.
0: Πάμε λίγο και για την Αλία. Θέλω να μου πείτε για την Αλία.
1: Όσο για την Αλία, τι πρέπει να χρηματοδοτήσει το κράτος, αφού θέλει να στηρίξει το τουριστικό τομέα, τον τουρισμό μας, που ήρθανε κουτά στραβά, γιατί οι Ρώσοι έχουν κόψει την Ελλάδα. Ποιος είχαμε το κακό στην Ελλάδα? Κυβέρνηση, Μητσοτάκη. Χάσαμε λοιπόν και ένα τουρισμό από τη Ρωσία, που ήταν ένα μεγάλο κομπόδιο μας στο ταμείο του τουρισμού. Ας δεν πει αυτή την αλήθεια, μην ξεχνούμαστε.
0: Ναι, για την Αλία όμως θέλω να πείτε, ο τουρισμός θα έρθει μετά.
1: Αλία λοιπόν, σήμερα από πού τρώμε ψάρια, ξέρετε, από πού τρώμε ψάρια, από την Τουρκία. Τα απολύτερα ψάρια που έρχονται στην Ελλάδα είναι από την Τουρκία. Τα δικά μας παράλια, τη δικιά μας θάλασσα, την κοιτάζουν ποιος? Οι Τούρκοι.
0: Και αυτό το επέτρεψε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
1: Αλλά λοιπόν ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη? Ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη?
0: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι μια νέα πρέσπες. Αυτό το Αιγαίο θα γίνει μια νέα πρέσπες που λέω κι εγώ και το έχω ξαναπεί.
0: Δηλαδή συμφωνείτε σε αυτό που λέω ότι θα ξεπουλήσουν το μισό Αιγαίο?
1: Μπορεί και παραπάνω. Αφού φτιάξει την Κρήτη. Αφού ζητάει την Κρήτη το 3/4 της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ζητάει τα 3/4 της Κρήτης. 4 νομοί είναι, τα 3/4 της Κρήτης ζητάει. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λατσίκη.
0: Και τον τέταρτο δεν το ζητάει το νομό γιατί είναι η βάση της Σούδας.
1: Ακριβώς. Μου το πήρες μέσα από το κουβέντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Και βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης, λέει να πάρουμε τα όπλα από την Κρήτη. Ποια όπλα να πάρει? Εδώ πολέμησαν την κατοχή οι γονέοι μας, οι προγόνοι μας και τα λοιπά, με τις κατσούνες που λέγανε, με τις βαγκούρες που λέτε εσείς, με τα βαστούνια, με τα δρεπάνια, για πάμε τα όπλα αυτά να τα έχουμε κοιμήλια για κάθε κακό για το νησί μας. Και λέει αφοπλίζω το νησί. Ποιος ένας Χρυσοχοΐδης? Δεν σκούριασε πλέον να κάθεσαι η ίδια καρέκλα και να αφήσει το νησί ήσυχο? Εμείς δεν φοβόμαστε, τα λέμε έξω από τα δόντια. Όλοι οι πολιτικοί τα έχουν βάλει με το νησί την Κρήτη. Όλοι. Αυτοί που είναι τώρα αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη, η χούντα του Μητσοτάκη, θέλει να καταστρέψει το νησί. Εσύ δεν μου δώσουν ψήφους και πρέπει να το καταστρέψουμε με το ξένο λαό. Και είναι λύση αυτή με το δημογραφικό, αυτό τους εχθρούς να δέχομαι στα πόδια μας. Δηλαδή έτοιμο λαό να πάρουμε, το να κάνουμε τι? Και τι να το πάρουμε αυτό το ξένο λαό? Καλά είμαστε. Με Ελληνόπουλα, με Κρητικόπουλα, με Πελοποννήσιους, με όλοι τι είναι, Μακεδόνες. Και τι ας κουβαλήσουμε αυτούς εδώ? Και τις δομές που κάμανε εκεί πάνω. Στη Δράμα, στη Σέρβεξο που έχουν κάνει δομές και τα λοιπά. Μα αυτό είναι λύση? Να καθένα χρημάτα του στο λαό αυτό που ήταν φέρνει εδώ. Και τι κρατάνε μέσα? Άρα λοιπόν τα 42,5 δισεκατομμύρια πού τα πήγανε? Πού τα μολύσανε? Σε ρωτάω. Αυτά ήταν δις, δεν ήταν λίγα λεφτά. Η Ευρώπη χρηματοδότησε τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση και την πρώην κυβέρνηση για αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, η λύση είναι να τελειώνουμε με αυτούς τους πολιτικούς εδώ πέρα απατεώνες, οι οποίοι έχουν αποδείξει πόσο ψεύτες είναι και το τι έχουν κάνει, να τελειώνουμε με αυτούς. Να βγει μπροστά κανένας
1: πατριώτης. Το έχουμε πει επανειλημμένα, οι μπανταξίδες τελειώσανε.
0: Να βγει μπροστά ο πατριωτικός χώρος, να αναλάβει, μπας και σηκωθεί ψηλά η ελληνική σημαία και νιώσουμε ξανά περήφανοι, γιατί έχουν απαγορεύσει και να σηκώνουμε την ελληνική σημαία ψηλά.
1: Εγώ θα φέρω και ένα άλλο θέμα το οποίο το παραλείψαμε λίγο, το οποίο έγινε τώρα πρόσφατα στο συμβάν, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτώ τον εαυτό μου, γιατί να καταντήσει η Ελλάδα η θρησκεία μας, αυτή την προσβολή, τη χειδαιότητα που έπρεπε να αμέσως απαγορευτεί παρουσία τους σε δημόσιο χώρο ή σε δρόμους? Η μεγάλη ασέβεια αυτή που δόκανε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τι είναι αυτό το πράγμα? Να κυκλοφορούμε ζημιοί και να έχουμε αυτές τις αηδίες? Έλληνας λοιπόν θεωρείται με αυτόν τον τρόπο Έλληνας? Α, λοιπόν, από πού μας ήρθε αυτό το γεγονός? Γιατί δεν μπήκε η Εκκλησία μπροστά μετά από την κυβέρνηση, αφού δεν μπαίνει η κυβέρνηση? Πού είναι η Εκκλησία? Να πάμε τα 5 χιλιάρικα που τους δίνω και τώρα τελευταία, την προσάυξηση 800-2800 για να μην μιλάνε. Τα μίλη το νερό, ε. Το ξέχασε αυτό, αγαπητέ φίλε? Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Τα ξεχάσαμε αυτά? Πρόσφατα τα έδωκε, 2.800 έδωκε. Στον κάθε κληρικό. Ποια είναι θέσεις? Αν τα λέω λάθος, θα μου πεις λάθος θα λες. Αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Είναι.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα μπει εμπόδιο και δεν θα καταφέρουν όσοι κυβερνάνε να καταστρέψουν την Κρήτη, ή πιστεύετε ότι αργά ή γρήγορα θα προχωρήσουν?
1: Εμείς έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Και έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Μόνοι μας. Χωρίς την καταβολή της κυβέρνησης, χωρίς του Περιφερειάρχη, και τα λέω και χωρίς την αστυνομία. Εμείς θέλουμε να είμαστε στη δημοκρατία που βρήκαμε όταν είμαστε πριν 30 χρόνια. 40. Τώρα ποια δημοκρατία μιλάνε? Υπάρχει δημοκρατία? Τρομοκρατία. Έτσι θα τη λένε. Τρομοκρατία. Και βγαίνουν και μιλάνε στα τρία κανάλια κάθε μέρα. Δεν ντρέπονται λιγάκι. Αλλά όταν δεν έχουν τσίπα, τι να ντρεπούνε? Εμείς θα έχουμε και φιλότιμο και πολιτισμό, θα κρατήσουμε και ενέργεια δημοκρατίας, και πάνω απ' όλα θα είμαστε στην επέστατη για το κράτος μας. Αγαπούμε την Ελλάδα ως Έλλην, ως Ελλήνες θα πω, και πάνω απ' όλα εμείς αγαπούμε τη θρησκεία μας, την παράδοσή μας και όλα τα άλλα. Έχουμε τόσα ωραία αγαθά, να μην τα χάσουμε. Αυτά έχω να σου πω, αγαπητέ φίλε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αεράκη.
1: Αγαπητέ ακροατές, και όποιος θεωρεί ότι είπα λάθος πράγματα, ας βγει στον αέρα να μας διαψεύσει. Εύχομαι καλή ελευθερία την πατρίδα Ελλάδα, και φυσικά στον τόπο που μεγαλώσα και περπάτησα, στο ιστορικό μας νησί που λέγεται Λεβεντογένα Κρήτη, δεν θα γίνει ποτέ αυτό τη σκέπτη που έχουν. Δομή ποτέ. Όχι δομή. Είμαστε αργητές, αντίσταση για το καλό του τόπου μας και την οικογένειά μας και την πατρίδα μας. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εύχομαι να είστε γεροί. Μην ξεχνάτε ότι η Μακεδονία είναι Κρήτη και η Κρήτη είναι Μακεδονία.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψαράκη.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Άννη Ψαράκη για όλα όσα είπε, για όλα όσα. Ακούστηκαν λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα εγώ τι θα σας πω. Η Κρήτη πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Υπάρχει σχέδιο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα το έχουν καταφέρει πιο εύκολα. Στην Κρήτη οι άνθρωποι είναι πιο ενωμένοι. Ακούστε αυτό που σας λέω. Στην Κρήτη οι άνθρωποι, τα σόγια, οι οικογένειες, οι Έλληνες είναι πιο ενωμένοι. Προσπαθούν να σπάσουν αυτούς τους δεσμούς με τον έναν ή άλλο τρόπο, είτε μέσα από την πίστη και τη θρησκεία, είτε μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις και πολιτικές επιρροές. Δεν πρέπει οι κριτικοί να πέσουν στην παγίδα. Πρέπει να συντηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα τους για να παραμείνουν ενωμένοι, γιατί μόνο η ενότητα μπορεί να πάει κόντρα σε αυτό που έρχεται. Και αυτό εγώ φωνάζω τόσα χρόνια υπέρ της ενότητας, και ότι πρέπει να βγάλουμε κόκκινη κάρτα σε όποιον προσπαθεί να μας διασπάσει, όποιος κι αν είναι αυτός. Όποιος κι αν είναι αυτός που θέλει να μας διασπάσει, πρέπει να φεύγει. Κάποιοι εκεί πέρα έξω είναι προσωπολάτρες. Κάποιοι εκεί πέρα έξω δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά που εξηγώ και θεωρούν ότι έχω σκοπό. Δεν έχω κανένα σκοπό, δεν πολιτεύομαι, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, είμαι υπέρ του ελληνικού λαού. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να μην μαλώνετε μεταξύ σας, γιατί βγαίνει ένας μπροστά και σας λέει ότι είναι εθνοσωτήρας και μαλώνεται μετά. Και μετά έρχονται και τα λεφτά, έρχονται και οι καρέκλες, έρχονται και τα συμφέροντα. Και εκεί που άκουγες έναν καθηγητή να τα λέει καλά, ξαφνικά τον βλέπεις να αγωνίζεται και να λέει ότι ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος, για παράδειγμα. Και λες, τι έγινε ρε φίλε? Και μετά μαθαίνεις ότι του τάξανε καρέκλα του καθηγητή. Όπως τάξανε καρέκλα και στην Καριστιανού. Μόνη της τα λέει. Τάξανε υπουργείο στην Καριστιανού. Και από εκεί που ήταν η μητέρα των τεμπών, έγινε η μητέρα των κερδών, από ό,τι φαίνεται. Γιατί πάει να κερδίσει μια καρέκλα, πάει να κερδίσει σαν πολιτικός αρχηγός μια είσοδο στο, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και αναρωτιέστε τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Βάλ την άρε γιατί να την ακούσουμε. Βάλ την για να πάω στη τρίτη ώρα στον κύριο Πλεύρη. Πάλε. Δώσ' το γιατί είναι και άπιστοι εβδομάδες. Την Καρισιανού θέλω που λέει ότι τη στάξανε υπουργείο. Δώσ' το.
2: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
2: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησα να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
2: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησα να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
0: Έτσι πέφτει στην παγίδα. Έτσι το χρήμα, η δημοσιότητα και οι θέσεις εξουσίας αλλάζουν τον άνθρωπο. Ποιος της έταξε καρεκλίτσα ο ΕΟ? Θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Δεν φεύγει κανένας. Παραμένετε συντονισμένοι. Δώσε, κανείς εδώ δεν τραγουδά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δικτύο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να αφήσει προηγουμένως η ασυλία του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημέλιο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ενοχή για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτουρου συνομου βίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Δαλαμάγκα στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο James Talamanca που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών, αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκεχηρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, η Χεσμολάθ θα συμμετάσχει στη συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν, χωρίς το Ισραήλ. Έτοιμος να βάλει την περιοχή της Χαλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος ΑΕΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Χαλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συνεγερμή.

0: από το κινητό σας.
1: Προμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
0: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: voicenews.gr. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: Ελλάδα ποτέ.
1: Φίπα Ελλάδα ποτέ.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

0: πάρα καλησπέρισουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Αγαπητέ μου κύριε Φιλέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Πλεύρη, πρώτα απ' όλα θέλω να πω στους ακροατές για άλλη μια φορά ότι έχει κάνει πάταγο η τηλεοπτική συνέντευξή σας σε αυτή την εκπομπή που ξεκινήσαμε ανάλυση σκέψης, γιατί τα είπατε όλα τόσο απλά για να τα καταλάβουν και τόσο κατανοητά για να μπορούν να τα καταλάβουν όλα, όλοι, που είναι όλοι ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια.
1: Κοιτάξτε, παρακολούθησα τα σχόλια και ευχαριστώ τον κόσμο ο οποίος έκανε μια κριτική. Αλλά πρέπει να σας πω, με ακούτε?
0: Καθαρά.
1: Ναι, πρέπει να σας πω το εξής, ότι εμείς μιλάμε με στοιχεία και επιχειρήματα. Εκείνοι οι οποίοι είναι εναντίον μου δεν έφεραν ένα αντιεπιχείρημα ή ένα στοιχείο που να διαπιστεύει τα στοιχεία μου. Τι έκαναν? Με βρίζανε. Με λέγανε ότι είμαι γέρος, να πεθάνω και τα λοιπά και τα λοιπά. Με βρίζανε. Δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Οι ύβρις είναι αντιμετώπιστοι. Διότι εγώ και λόγω αγωγής και λόγω ιδεολογίας και χαρακτήρος δεν βρίζω. Εγώ λέω στοιχεία και λέω το πιστεύω στο διάλογο. Λοιπόν, μάλιστα κάποιος με υπερστήριξε λέγοντας να με πάρουν τηλέφωνο και να μου τα πούνε. Αλλά δεν δέχονται το διάλογο. Δηλαδή, όταν λέμε δεν δέχονται το διάλογο, όλοι δεν το δέχονται. Έχω στείλει επιστολές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με ορισμένα σοβαρά θέματα. Δεν μου απήντησε. Έστειλα επιστολές στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, γιατί το ΠΑΣΟΚ πήρε από τη Σήμενα 1 εκατομμύριο μάρκα και ζήταγα κάτι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Αθήνα. Τρομακτικό κακό στην Αθήνα. Και του είπα ότι καλέστε με να σας πω γιατί είσαστε ανάξιος και γιατί είστε και επικίνδυνος. Δεν με καλούνε, δεν συζητάνε. Λέει στον κύριο από το ραδιόφωνο, λέμε τον κύριο Γιαννούλη ότι είναι προδότης. Να έρθει να συζητήσουμε τον αποκαλώ προδότη. Δεν σου απαντούν. Αλλά η κυρία Μενδώνη, της έστειλα μια επιστολή και τη ζητούσα γιατί δεν βγάζουν τους αρχαίους συγγραφείς, γιατί δεν τιμούν τους Έλληνες κοσμοκράτες και πολλά και πολλά άλλα. Δεν μου απαντά. Τη στέλνω άλλη επιστολή να με καλέσει να της εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους είναι ανάξια. Δεν μου απαντά. Χρηματοδοτεί το Ισλαμικό κέντρο του Μπαγιαζίτ στο Δημότικο, μια ευπαθή περιοχή, και έδωσε και 6,5 εκατομμύρια για να δούμε και το έργο που παρουσιάζουν την ωραία Ελένη Μαύρη. Λοιπόν, οι αντίπαλοι μας δεν απαντούν. Γιατί δεν απαντούν, να σας πω? Διότι ξέρουν ότι έχω δίκαιο, ξέρουν ότι στο διάλογο θα τους συντρίψουμε. Γιατί είναι δημαγωγοί. Μακάρι να υπήρχε στην Ελλάδα ένας θεσμός που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Ο θεσμός ελέγεται Εύθυνα. Εύθυνα. Εύθυνα. Και τι σήμαινε ο θεσμός αυτό? Σήμαινε ότι όποιος δημόσιος ανήρ, δηλαδή οποιοδήποτε είχε αξίωμα κρατικό, όταν τελείωνε τη θητεία του, πήγαινε στον Εύθυνο, όπως λέγεται ένας ελεκτής, Εύθυνος, μια επιτροπή, και έδινε την Εύθυνα. Δηλαδή έλεγε εγώ έκανα αυτά και αυτά και αυτά. Τον ελέγχανε και αν δεν έκανε καλά τον θεωρούσαν ανεύθυνο, εάν έκανε κακά τον θεωρούσαν υπεύθυνο και οι ποινές ήταν τρεις. Πρώτον, να εργάζεται σε ένα δήμο και να δουλεύει ένα χρονικό διάστημα. Δεύτερον, να του δημεύαν την περιουσία. Και τρίτον, θάνατος. Αυτά ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ οι βουλευτές, οι υπουργοί, δεν υπάρχει κάποιος που να λογοδοτεί μετά από την περαίωση του δημοσίου λειτουργήματος που είχε. Δεν σου απαντούνε. Δηλαδή θέλω εξώδικα και δεν μου απαντούνε. Εξώδικα στο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Βερβεσό, ο οποίος με παρέπεψε να δικαστώ για το χαιρετισμό. Το μεταξικό που τον λέγανε χιτλερικό. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά στο δικαστήριο που έγινε στις 19 του μηνός, μετά από αναβολές, δεν ήρθαν οι κατήγοροι, και οι κατήγοροι όπως ο κύριος Καμπαγιάννης ήταν ημνητές των δικαιωμάτων του Κουφοντίνα. Δεν ήρθαν στο δικαστήριο και ανεβλήθη στις 8 Μαρτίου του χρόνου. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Λοιπόν, δεν υπάρχει στην Ελλάδα πολιτική. Η πολιτική είναι τέχνη και επιστήμη. Για να ωφελείται ο λαός. Τι υπάρχει στην Ελλάδα? Δημαγωγία. υπάρχουν δημαγωγοί. Τώρα, σας λέω το εξής, προσέξτε με. Με τι ασχολούνται όλα τα κόμματα και όλες οι τηλεόρασεις. Πέστε, με τι ασχολούνται. Ασχολούνται με την κυρία Καλυστιανού, με τον κύριο Σαμαρά. Ασχολούνται κάθε πρωί τα πρωινάδικα όλα. Ασχολούνται με διάφορα κουτσομπολιά. Έχω στείλει επιστολές και στον Sky, στις εκπομπές του Παυλόπουλου, ο οποίος δεν μου σηκώνει και το τηλέφωνο, του κυρίου οικονόμου. Τους λέω, καλέστε να σας πω γιατί κάνετε εθνικό κακό. Δεν μιλάνε για τα εθνικά θέματα, ούτε η πολιτική. Δηλαδή, δεν μιλάει κανείς ότι η Ελλάδα έχετε πρώτη σε θανάτου πλέον από ναρκωτικά. Κανένας δεν μιλάει. Κανένας. Δεν μιλάει κάποιο κόμμα για τους μετανάστες. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτό. Μας έρχονται καραβιές συνέχεια. Και όταν εγώ λέω μπαμ και κάτω, αμέσως είμαι φασίστας, είμαι ναζί και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν θα κυριαρχήσουν οι αλλοδαποί στην Ελλάδα και θα γεμίσουμε τζαμιά και θα καταργηθούν και οι εκκλησίες από τους μουσουλμάνους, τότε θα με θυμηθούν, αλλά θα είναι αργά. Δεν μιλάει κανένα ακόμα για την υπογεννητικότητα που χανόμεθα. Δεν μιλάει κανείς για το χρέος. Επίσημα, 590 δισεκατομμύρια χρωστάμε. Μπορείτε να μου πείτε πού πήγαν τα λεφτά. Δεν λένε στον κυρίαρχο λαό. Έτσι. Δεν μιλάνε για τον απόδημο ελληνισμό. Τον έχουν καταλήψει. Και έχουν καταλήψει ακόμα και χειρότερο οι εθνοπροδότε. Έχουν καταλήψει τον περιφερειακό υπόδουλο ελληνισμό. Οι Έλληνες της Βορείου Πύρου δεινοπαθούν, αγκομαχούν. Οι Έλληνες της Βορείου Μακεδονίας, της πραγματικής Βορείου Μακεδονίας, της δική μας. Όχι αυτή που έβγαλε ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Το λέει στον Τσίπρα προδότη, γελάει, τον αγκαλιάζονται. Φυλάει κόσμο, παιδάκια. Μα κοροϊδεύουν, δημαγωγοί.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, μιας και μιλήσατε για τη Μακεδονία, μιας και μιλήσατε για την Ήπειρο και μιας και μιλήσατε και για διάφορες περιοχές. Θέλω να μου πείτε, γιατί ξέρω ότι από ιστορία έχετε πάρα πολλές γνώσεις, κατέχετε πάρα πολλές γνώσεις. Θέλω να μου πείτε για την Κρήτη. Γιατί διάβαζα προχθές το ότι οι Κρήτες ήταν στην ουσία αυτοί που πρώτοι ήρθαν εδώ στη Μακεδονία. Δηλαδή οι Μακεδόνες είναι και Κρήτες. Μπερδεύτηκα λιγάκι με αυτά που διάβαζα.
1: Όχι. Καταρχήν οι Κρήτες και οι Μακεδόνες έχουν συγγένεια γιατί είναι δωρικό φύλο. Ο Μακεδόν σημαίνει από το Μάκος, ο ψηλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι δωρικό φύλο και ένας μεγάλος αριθμός αγωνιστών Μακεδονομάχων ήταν από την Κρήτη.
0: Α, ήταν ένα μεγάλο ποσοστό λοιπόν ήταν Κρήτες.
1: Βέβαια, ναι. Λοιπόν, να τελειώσω με αυτό το θέμα που με βρίσκουνε.
0: Ναι, και θέλω μετά να με βοηθήσετε λίγο να καταλάβω λίγο καλύτερα τι ακριβώς έχει συμβεί με τους Κρητικούς και τους Μακεδόνες, γιατί θέλω να καταλάβω τι δεσμός υπάρχει.
1: Ακούστε, η αρχαία Ελλάς, οι αρχαίοι Έλληνες, που ξέρετε έχουν μια ιστορία 3.000 ετών. Αυτά είναι παραμύθια. Η ιστορία που έχουμε και την κρύβουνε είναι πάνω από 200.000 χρόνια. Εντάξει, δεν τα κρύβουνε. Και πολεμήσανε και τον Μπουλιανό με τον ελλαδικό άνθρωπο, τον οποίο βρήκε στη Μακεδονία. Λένε ψέματα. Ό,τι έχει σχέση με την ιστορία μας είναι, το γράφουνε με ψέματα. Και ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό το κρύβουνε. Ό,τι παρουσιάζουμε εμείς λένε, τα πήραμε από την Ανατολή, τα πήραμε από την Αίγυπτο. Που οι Αιγύπτιοι, οι Φελάχοι ήσαν τελείως απολύτιστοι. Η Αίγυπτος κατοικεί του από Έλληνες. Από Έλληνες κατοικεί του. Δεν ξέρουν την πραγματικότητα, την ιστορική. Δεν την ξέρουν. Ή την ξέρουν και την αποκρύπτουν. Η Ελλάς εδώ και 50.000 χρόνια η Μεσόγειος ήταν μία γη που δεξιά και αριστερά της είχε λίμνες. Και αυτό η γη που ήταν στη μέση έλεγε το Μεσόγειος. Όταν έσπασαν από τον Ατλαντικό η Ηράκλη Σύλλη, το Γιλαντάρ, και μπήκε ο ωκεανός μέσα, έγινε μία η Μεσόγειος, μία θάλασσα. Ενώ ήταν πρώτα χωρισμένη με μία γη που λεγότανε Μεσόγειος αυτό το χώρος και πήγαινε στην Αίγυπτο, την οποία ονομάσαμε εμείς Αίγυπτο διότι ήταν η πτεία του Αιγαίου. Εκεί όλες οι πόλεις ήταν ελληνικές. Λούξορ, Μέφης, Αρσινόη, έτσι. όλους. Το Πιλούσιον, δεν μιλάμε για το μεγάλο Αλέξανδρο, μιλάμε για εκατοντάδες χρόνια πριν. Οι Ελλήνες και οι Φελάκοι, οι ντόπιοι και τον Ήλο, το ονομάσαμε εμείς Ήλο, οι ντόπιοι είχαν απολύτηση. Απολύτηση, δεν κάνανε κάποια πόλη. Δηλαδή όλες οι πόλεις που είναι στη Συρία, στην Ιορδανία, στο Ιράκ, στη Βόρειο Αφρική, όλες οι πόλεις, δεν υπάρχει μία που να την έκαναν οι Άραβες. Δεν υπάρχει μία πόλη. Όλες οι πόλεις γίνανε από τους Έλληνες. Οι Άραβες τι κάνανε? Αλλάξαν τα ονόματα. Έχω δημοσιεύσει μία σχετική μελέτη με περίπου 700 πόλεις που αλλάξαν τα ονόματα. Στη Μεσόγειο, γύρω-γύρω, υπήρχαν 1500 ελληνικές πόλεις. Το 700 π.Χ. οι Έλληνες ήρθαν περίπου 250 εκατομμύρια. Αυτά δεν τα λένε. Υπάρχουν όμως τα αρχαία κείμενα στα οποία βασίζομαι, και τα αρχαία κείμενα αυτά δεν τα δημοσιοποιούν στην Ελλάδα. Εμείς αγνοούμε την πνευματική κληρονομία του έθνους μας. Γιατί? Διότι το πολιτικό κατεστημένο μας θέλει να μείνουμε Βαλκάνοι πληθυσμοί. Δεν είμαι θα Βαλκάνοι. Εμείς είμαι θα Έλληνες. Και όλοι οι άλλοι που είναι στα Βαλκάνια ήρθανε μετά. Τον 6ο μετά Χριστό αιώνα. Δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα. Έτσι λοιπόν η Ελλάς είναι ένα έθνος μεγάλο με ένα μικρό κράτος. Αλλά η επέκτασή μας, γι' αυτό η Μενδώνη αρνήθηκε να βγάλει μια γεωγραφία της Ασίας της Αφρικής, της Ασίας της Αφρικής και της Ευρώπης. Δηλαδή να δούμε στη Γαλλία πόσες πόλεις ήταν ελληνικές. Ένα ολόκληρο κράτος που το λέμε σήμερα Ισπανία κατοικείται, για να μιλάμε και σωστά ελληνικά, από Έλληνας, και την είχαν αφιερώσει στον Θεό Πάνα και λέγανε πάω Εσπανίαν, στη χώρα του Πάνος, Εσπανία, και δεν λέγεται Ισπανία, λέγεται Εσπανία. Έτσι υπήρχε όλη η Νότιος Γαλλία είναι γεμάτη από ελληνικές πόλεις. Όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, είχαμε κτίρια τετραόροφα, είχαμε ναούς, είχαμε βιβλιοθήκες. Έχετε βρει καμιά βιβλιοθήκη ενός αρχαίου λαού? Βρήκαμε μια βιβλιοθήκη των Αιγυπτίων, των Εβραίων, των Χαλδαίων, των Χεταίων, των Περσών, των Δήλων, των Μίδων, των Βαβυλίων? Βρήκαμε καμιά βιβλιοθήκη? Όχι. Όπως ένα πολύ πλησιάζουν. Οι Τούρκοι δεν είχαν αλφάβητο. Πέστε μου, μπορεί ένας λαός που δεν έχει αλφάβητο, δεν έχει γραπτή γλώσσα, το καταλαβαίνετε, να κάνει πολιτισμό? Ο Ερντογάν, όλοι αυτοί είναι απόγονοι των Βυζαντινών. Δεν χαθήκαν οι Βυζαντινοί, να μην λέμε παραμύθια. Εάν κάποτε ασχοληθεί ο Ελληνισμός με τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη, θα εκπλαγεί. Ο Πορφητής, ο Μωάμεθ, ήταν ελληνικής καταγωγής, η μητέρα ήταν Ελληνίδα. Ο ίδιος βέβαια ήξερε ακτές ελληνικά και ήταν θαυμαστής των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τους οποίους διάβαζε συνεχώς. Την Κωνσταντινούπολη, όταν τις επετέλεσαν, το πρώτο κύμα ήταν 60.000 Έλληνες που επετέλεσαν. Και την Κωνσταντινούπολη την υπεστήριζαν 7.000 στρατιώτες. Οι άλλοι ήσαν στα μοναστήρια. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν την ιστορία με τα αρχαία κείμενα για να δείξουμε το μέγεθος του ελληνικού πολιτισμού και την αξία της ελληνικής ιστορίας. Και τα αρχαία κείμενα δεν τα δημοσιεύουν στην Ελλάδα. Και αναγκάζεστε να διαβάσετε Γερμανούς, Τόιμπνερ εκτός Λειψίας, Εγγλέζους εκτός Οξφόρδης, να διαβάσετε Αμερικανούς εκτός Χάρβαρντ, και τώρα όπως πήγε άλλη φορά, οι καλύτερες εκδόσεις είναι εκδόσεις τουρκικές, Yunan Classic Leri, διότι ο Τούρκος με τα Yunan Classic Leri θέλει να μορφώσει, ήρωνες μας, δεν έτσι μας λένε και οι Άραβες, θέλει να μορφώσει την νεολαία του. Εδώ δεν μαθαίνουν οι Έλληνες τα αρχαία ελληνικά, την ιστορία και τον πολιτισμό, γιατί μας θέλουν να είμαι στραβή. Και όταν τα λέω αυτά, βγαίνει άλλος και μου λέει, είμαι φασίστας, είμαι ναζί, και με βρίζει, με λέει γέρο, λείψανο, ζω ακόμη, να πεθάνω, να χέσω στον τάφο σου, μου γράφουνε. Τα βλέπετε, έτσι. Γιατί μιλάω για την Ελλάδα. Ξέρω πως ενοχλεί, ξέρω πως τους πονάει. και λέει περιμένουμε να πεθάνω. Τους πληροφορώ ότι έχω συνοηθεί με τον Άγιο Πέτρο, θα ζήσω τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια. Έτσι λοιπόν θα ακούγεται η φωνή μου. Αλλά και αν πεθάνω τώρα, έχω γράψει ακριβώς 101 βιβλία για την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό και την ιστορία της. Θα ακούγεται η φωνή μου και πέρα από τον τάφο. Εκείνο το οποίο επιθυμώ, κύριε Σερέτη, και να αγωνιστείτε γι' αυτό, διάλογο. Να μας έρθει ένας κοινοβουλευτικός, να μας έρθει ένας κομμουνιστής. Έκανα μία αναφορά, με ακούτε?
0: Βέβαια.
1: Έκανα μία αναφορά στην εισαγγελία. Ότι ο εισαγγελέας της Μόσχας, και το κρύβανε εδώ, το κρύβανε έτσι, ο εισαγγελέας της Μόσχας ζήτησε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου δικαστική συνδρομή για τα χρήματα που έδινε η κρατική τράπεζα στο ΚΚΕ. Προσπαθήσαν να το αποσιωπήσουν, επέμενα, βρέθηκε κάποιος σωστός εισαγγελέας και ζήτησε να αρθεί η ασυλία του Κουτσούμπα. Και η Βουλή, με εξαίρεση τον κύριο Βελόπουλο, η Βουλή ψήφισε να μην αρθεί η ασυλία. Γιατί να μην αρθεί? Γιατί να μην αρθεί? 15 εκατομμύρια δολάρια, 250 εκατομμύρια δραχμές, μάρκα, φράγκα, βελγικά έπαινε το ΚΚΕ. Και βγήκε η κυρία Κανέλη, η οποία κάνει και τη χριστιανή και έχει το σταυρό, και λέει είναι τιμή μας που μας πολέμησε ο φασίστας ο Πλεύρης. Τι τιμή σας? Είσαστε απατεώνες. Πάγατε τα λεφτά των Ρώσων και τα ζητάει ο Ρώσος εισαγγελέας. Το γράψανε και οι εφημερίδες. Παρέθεσα τα στοιχεία και η εισαγγελία τις επετέθησαν. Επετέθησαν στην εισαγγελία του Άγιου Πάγου. Ανεπίτρετο που έκανε η εισαγγελία. Γιατί? Λοιπόν.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού.
6: Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94FM.
7: Αχαΐα.
8: Ηλία.
7: Ετωλοακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.
1: Χαίρομαι. Γιατί χαίρομαι? Διότι θα ανησυχούσα εάν αυτά που έλεγα δεν ήταν σωστά και τα αντικρούανε. Αλλά δεν τα αντικρούνε, με βρίζουνε. Λοιπόν, τι να κάνουμε? Θα ανοιχτούμε και τα φίλοι προς το παρόν.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί ναι, βλέπω ότι είναι σωστά αυτά που λέτε. Κατανοώ απόλυτα τη θέση σας και εντάξει, δεν δίνω τόση σημασία εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που βρίζουν. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος και κοιτάει σε σχόλια και σε διάφορες άλλες πλατφόρμες και εφαρμογές να αποσυμπιεστεί. Αλλά πήγα στην Κρήτη και πήγα και είδα ένα μινωικό ανάκτορο που βρίσκεται στην Κνωσό. Και ανακάλυψα κάποια πράγματα τα οποία με έκαναν φοβερή εντύπωση για το πώς τότε, και θα σας πω γιατί σας το αναφέρω αυτό, για το πώς τότε έτσι σε μια πόλη που είχε 10.000 κόσμο, σε κάποια πράγματα τα οποία με έκαναν φοβερή εντύπωση για το πώς τότε, και θα σας πω γιατί σας το αναφέρω αυτό, για το πώς τότε έτσι σε μια πόλη που είχε

0: στην Κρήτη υπήρχε μία αυτοκρατορία, είχε μία συγκεντρωτική ηγεσία και έγινε η Κρήτη θαλασσοκράτηρα. Όσον αφορά για τον πολιτισμό της Κρήτης, πρέπει να πούμε και για την τεχνογνωσία της ότι είναι τελείως άγνωστα. Στο ανάκτορο της Φεστού ευρέθησαν κλάσματα και εξισώσεις τρίτου βαθμού. Υπήρχε ο κώδικ της Γόρτινος, προσέξτε με. Είναι 8 στήλες μεγάλες, έχουν 600 στίχους και ξέρετε τι είναι. Είναι ένα υπερσύγχρονο αστικό δίκαιο. Βλέπετε μέσα να έχει άρθρα, οι κώδικες αυτοί να έχουν άρθρο που να λέει τι θα γίνει η περιουσία ενός που πεθαίνει και έχει χρέη. Τι δικαιώματα έχουν οι δανειστές απέναντι των κληρονόμων. Αυτά πότε? Τον 8ο π.Χ. αιώνα. Τότε δεν υπήρχαν Άγγλοι, δεν υπήρχαν Γερμανοί, δεν υπήρχαν Γάλλοι, δεν υπήρχαν Ιταλοί, δεν υπήρχε κανείς. Οι Ιταλοί δεν υπήρχαν, υπήρχαν Λατίνοι, άλλο το Λάτιο. Λοιπόν, όλη η Ευρώπη, σκανδιναβικές χώρες, τον 8ο π.Χ. αιώνα κυκλοφορούσαν με ακουδοτόμαρα και το πολύ πολύ είχαν κάτι τσεκούρια. Λοιπόν, για την Κρήτη που σας είπα τώρα, τον κώδικα της Γόρτινος, έχω κάνει προσπάθειες να τον βάλουν στον Άριο Πάγο, δεν τον βάζουν, όχι. Δεν έχουν μία προτομή στον Άριο Πάγο. Μόνο λέει Ηλίου Μέλαθρον, Θέμης Μέλαθρον. Και ούτε τη Θεά Θέμιδα δεν έχουν. Και έχουμε τα παραμύθια τώρα για τις ειδωλολάτες και τέτοια. Λοιπόν, η Κρήτη είχε τριόροφα, τετραόροφα κτίρια. Εάν πήγατε στο μουσείο της Χνωσού θα βλέπατε τις μπανιέρες.
1: Βέβαια, και την αποχέτευση και όλα.
0: Δεν μου λέτε, είναι σαν τις σημερινές οι μπανιέρες, τις θυμάστε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αν δείτε στην προθήκη 81 θα είδε και ένα σκάκι, τα επιτραπέζια παιχνίδια. Λοιπόν, όταν είχαν επιτραπέζια παιχνίδια, καταλαβαίνετε τι πολιτισμό είχαν. Τότε πού ήσαν όλοι οι άλλοι? Πού ήσαν? Οι Τούρκοι εκείνη την εποχή ήσαν άπλως άγνωστοι στην ιστορία. Δεν θέλω να πω ότι είναι ανθρωποειδή, άγνωστη στην ιστορία. Και τώρα που μας φωνάζουν και βρίζουν και απειλούν, δεν υπάρχει ένας να τους πει δύο αλήθειες. Καταρχήν, όταν απειλείς, δεν απειλούν οι Έλληνες ποτέ. Γιατί? Διότι το αναφέρεται και στους 7 σοφούς. Το απειλήν γυναικώδες γάρ. Το απειλήν γυναικώδες γάρ. Αλλά να τους πει ένα απλά πράγματα. Κύριε, απειλείτε για το Αιγαίο, ναι. Μολόν λαβέ, έλα πάρτο. Περιστασία, άσε τις απειλές, έλα πάρτο. Εάν εμείς πούμε κάτι αντίστοιχο για την Κωνσταντινούπολη, δεν τολμούν να το πούνε. Και θα πω κάτι, ξέρετε τη γνώμη μου για τους Εβραίους, την έχω γράψει στην βιβλία μου και σε έχω και δει και στα δικαστήρια, αλλά πρέπει να αποκαλυφθώ στο γιο του Νετανιάχου, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον Ερντογάν, του είπε κάτι που κανένας πολιτικός δεν έχει το θάρρος, την ευαισθησία, την εθνική να το πει. Είπε, ποια Ισταμπούλ, βρε Ερντογάν, του λέει, ποια Ισταμπούλ? Η Κωνσταντινούπολης είναι η χριστιανική πρωτεύουσα της ελληνικής αυτοκρατορίας. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Εάν είχαμε εθνικό φιλότιμο, θα κάναμε το αεροδρόμιο, θα το λέγαμε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και μάλιστα, εγώ σύμφωνα με τις δικές μου αντιλήψεις, αν υπάρχει ένα εθνικό καθεστώς στην Ελλάδα ή αν υπάρξει, δεν θα λέγεται η Αθήνα πρωτεύουσα της Ελλάδος, θα λέγεται Αθήνα πι τελεία πρωτεύουσα, δηλαδή προσωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδος. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο πατέρας μου που είναι πολεμιστής στη Μικρά Ασία και η καταγωγή μου η απότερη είναι από το Εικόνιο, και η μητέρα μου με μάθανε τους θρύλους και τα παραδόσεις της φυλής μας. Με μάθανε για τον μαρμαρωμένο βασιλιά, με μάθανε πάλι δικά μας με καιρούς, με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι, και διπλό-τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας υπάρχει. Λοιπόν, πιστεύω στη μεγάλη ιδέα. Ενώ αυτοί οι καραγκιόζες εδώ τι πιστεύουνε? Τι πιστεύουνε? Θέλω να μου πει η κυρία που της έχω στείλει 4 εξώδικα, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που φωνάζει, 4 εξώδικα δεν μου απήντησε σε κανένα. Και έκανα μία αίτηση και δόθησαν 2 αναβολές, αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο.

0: να εξαρθεί από ψυχίατρο. Αλλά πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πρέπει να εξετάσουμε επίσης αν όλοι αυτοί οι πολιτικοί, και είχα σκεφτεί κάτι και θέλω να το συζητήσω μαζί σας, έχουν ιστορικές γνώσεις. Γιατί, κύριε Βλεύρη, δεν θα έπρεπε κανονικά να περνάνε από μια επιτροπή η οποία θα τους ρωτάει για την ιστορία, για την παιδεία, ξέρετε τίποτα. Πώς μένετε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και παίρνετε αποφάσεις, αν δεν γνωρίζετε τι έχει συμβεί.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε. Όλοι οι βουλευτές τσακώνονται για τα μεταξύ τους, έτσι, για τα κοινοβουλευτικά τους. Εγώ το ΚΙ προέγραψα, έκανα μια αίτηση στην κυρία Δηλίνη, ήταν η προηγουμένη εισαγγελέας του Αδιπάγου. Της έκανα μια αίτηση για ένα σοβαρό θέμα και έβαλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, το ΚΙ με ύψιλο, και μου απήντησε: κύριε Πλεύρη, θα επαναδιατυπώσετε την αίτησή σας γράφοντας το ΚΙ με όμικρον γιώτα, γιατί τα κόμματα και πρέπει να σεβόμαστε τη δημοκρατία και τα λοιπά και να επιδεικνύεται σεβασμός στη δημοκρατία. Λέω, έκανα λάθος που το απήντησα εγγράφως. Αυτά που σας λέω τα έχω δημοσιεύσει. Απήντησα εγγράφως. Κύριε εισαγγελέα, έχετε δίκιο, έκανα λάθος που είπα κοινοβουλευτικά το ΚΙ με ύψιλον, διότι οι Κίνες, δηλαδή τα σκυλιά, δεν έβραψαν ποτέ την Ελλάδα. Όσο για το σεβασμό στη δημοκρατία, εγώ δεν τη σέβομαι καθόλου τη δημοκρατία, και εσείς να κάνετε υποδείξεις στους υφισταμένους σας και όχι σε μένα. Απάντηση της κυρίας Αδηλίνη: καμία. Καμία.
1: Μα δεν έχουν τι να πούνε, κύριε Πλεύρη. Δηλαδή, αναρωτιέστε κι εσείς τι να πει τώρα και η Αδηλίνη. Τι να πει, να πούμε, και δεν γίνεται. Είναι δυνατόν. Τι να πούνε, εδώ πέρα εντολές δέχονται, τοποθετημένα πρόσωπα είναι.
0: Κύριε Σερέτη, να επιμένετε στο ότι οι Τούρκοι, προσέξτε, ο Τούρκος ανήγγειλε ότι φτιάχνει 50 πολεμικά πλοία. Εμείς τα αγοράζουμε, δεν φτιάχνουμε. Παράγει τάγκς, παράγει αεροπλάνα. 20 ευρωπαϊκές βιομηχανίες και γερμανικές κυρίως έχουν εγκατασταθεί με επικεφαλή στη Siemens στην Τουρκία. Έχει δικά του γεωτρύπανα, εμείς δεν έχουμε κανένα. Τώρα τον Ιούλιο θα πάει ο Τραμπ. Θα πάει ο Τραμπ στην Τουρκία. Θα δείτε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Το μόνο το οποίο μας σώζει από τους Τούρκους, το μόνο που μας σώζει, είναι το ότι τα έχουν βάλει με το Ισραήλ. Και το Ισραήλ είναι κράτος, δεν είναι κλωτσοσκούφι όπως το δικό μας, έχουν κράτος οι Εβραίοι. Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ σε ορισμένα θέματα ιστορικά και θρησκευτικά. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι είναι ισχυρό κράτος το Ισραήλ. Εντάξει, αυτοί με πολεμούν και χάσαν τα δικαστήρια και εδώ και στο εξωτερικό. Γιατί εγώ δεν λέω τίποτα δικό μου, εγώ βασίζομαι σε πρωτογενείς πηγές. Και τώρα τελευταία τους ελπίδα, ήταν και προχθές κάτι εκπρόσωποι του Δήμητρα, το παρατήριο των συμφωνιών του Ελσίσκη, λέει, που το παρατήριο των συμφωνιών του Ελσίσκη στο Ελσίσκη είναι στη φυλακή για απάτες. Λοιπόν, τι να σας πω. Βλέπω μια πραγματικότητα πολύ θλιβερή για την Ελλάδα και σκέφτομαι αυτός ο λαός που κάποτε ήταν αυτοκρατορικός, που σήμερα ο πολιτισμός κινείται με τις έννοιες του ελληνισμού. Δηλαδή, να σας πω να καταλάβετε το εξής: ο κόσμος, οι Εγγλέζοι λένε το αριθμό number, έτσι, και το πώς το λέμε, τη γεωγραφία τη λένε τη γη Earth και το γράφο το λένε Right. Αλλά τη γεωγραφία δεν ατιμούνε με το Earth και με το Right, γιατί αυτές είναι λέξεις φτιαχτές, πεποιημένες, συμφωνημένες. Θα ατιμούνε γεώγραφοι, βάζουν το ελληνικό. Όλες οι έννοιες, πώς θα πούνε το όργανο, τη μέθοδο, την ανάλυση, δεν θα πάρουν από τα ελληνικά, δεν μπορούν να το έχουν. Αλλά δεν μπορούν να βρούνε. Δεν μπορούν να βρουν μία λέξη. Έτσι. Λοιπόν, κυριαρχούμε πνευματικά, κυριαρχούμε πολιτιστικά. Βρήκαμε το θέατρο, βρήκαμε τη λογοτεχνία. Έχετε δει κανένα βιβλίο αρχαίο, μια κωμωδία ενός αρχαίου λαού? ένα δράμα, μια τραγωδία. Όχι, μόνο οι Έλληνες. Τώρα τα κάνουνε. Έχω παρακολουθήσει μια διάλεξη ενός καθηγητού πανεπιστημίου στο Λονδίνο και με εντυπωσίασε, διότι είπε ότι έχουμε τώρα εμείς τηλεοράσεις και βλέπουμε στις τηλεοράσεις την τριλογία του Εσχύλου. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν τηλεοράσεις, αλλά είχαν τον Εσχύλο. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Και κάποτε που είπα τι είπε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου στην Νέα Υόρκη, στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Ροθ, ο Φίλιπ Ροθ, ο οποίος είναι και Εβραίος, είπε το εξής. Οι Έλληνες διαφέρουν των άλλων λαών. Γιατί υπερέχουνε. Εάν πάρετε 20 άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων και τα ρίξετε στην Κεντρική Αφρική και πάτε μετά ένα χρόνο να δείτε τι απέγιναν, τους 19 θα τους έχουν φάει μαύροι και ο ένας, ο Έλληνας, θα είναι φύλαρχος. Αυτά τα λένε οι ξένοι. Και εμείς εδώ να μειώνουμε τον ελληνισμό, να τον μειώνουμε, να τον μειώνουμε, να τον μειώνουμε. Είναι τραγική η κατάσταση στην Ελλάδα και βρισκόμαστε σαν την Πομπεία στο τέλος της. Δεν υπάρχει σεισμός να μας διαλύσει, ο σεισμός είναι εσωτερικός και θα τον δείτε με την αύξηση των μεταναστών. Εντάξει.
1: Και πώς, κίνδυνος... κύριε Βλέμπη, πώς θα μάθουμε ιστορία σε όλους αυτούς εκεί πέρα, τους ανιστόρητους όμως. Δηλαδή στη σχολική ύλη, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν τα προσθέτουν. Πώς θα τους μάθουμε ιστορία, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε μπλέξει.
0: Κοιτάξτε, είδα κάτι. Έστειλα μια επιστολή στο Πανεπιστήμιο και τους λέω: κορυφή της ιστορίας μας είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Κορυφή του πνευματικού μας βίου είναι ο Σωκράτης. Παρακαλώ, πέστε μου πόσες διδακτορικές διατριβές ή μεταπτυχιακές εργασίες έχετε δώσει για τον Σωκράτη και τον Μέγα Αλέξανδρο. Μου απάντησε επίσημα το Πανεπιστήμιο. Καμία. Αύριο γίνεται μία χούντα, την κλείνει τη σχολή. Τελείωσε. Ξέρετε, διαβάζω συγγράμματα για να σας πω κάτι και να τελειώνουμε για να καταλάβετε τι ήταν ο ελληνισμός. Όταν ήμουνα το 1983 στην Νέα Υόρκη για κάτι διαλέξει το Πανεπιστήμιο και μετά πήγα στο Μεξικό, πήγα στην Πέμπτη Λεωφόρο στην βιβλιοθήκη, την Εθνική, ένα καταπληκτικό κτίριο ελληνικού ρυθμού. Σε ένα πρόσφατο βιβλίο έγραψα ότι εδώ στην Ελλάδα η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Εθνική Πινακοθήκη, με συγχωρείτε, Πινακοθήκη στο Χίλτον απέναντι, έτσι. Εάν τη δείτε, είναι σαν μια αποθήκη ενός εργοστασίου. Και δεν έχει κανένα αρχαιοελληνικό ρυθμό, έχει εξαφανιστεί ο αρχαιοελληνικός ρυθμός, το μισούν. Ενώ στη Νέα Υόρκη έχουμε η βιβλιοθήκη στην Πέμπτη Λεωφόρου, τεράστια, ελληνικού ρυθμού. Μπαίνεις μέσα και εγώ ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για το αλφάβητο που έγραψα. Είναι το μόνο το οποίο υπάρχει. Αργότερα, μετά δεκαετίες, έβγαλαν και κάτι άλλοι για να μας πούνε ότι το αλφάβητο, ναι, μεν το βρήκαν οι Έλληνες, αλλά και οι Φοίνικες και κάτι παραμύθια. Λοιπόν, ζήτησα το Λίμα Ελλάς και μου είπαν το Λίμα Ελλάς δεν είναι εδώ, είναι στο απέναντι κτίριο. Θέλω να σας πω ότι όταν πάτε στην Λεωφόρο Καβάλας, στη Λεωφόρο Αθηνών που τη λένε Καβάλας, στην Αθήνα, είναι μια πολυκατοικία και κάποιοι όροφοι είναι στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Πήγα και ζήτησα το Λίμα Ελλάς και βγάλανε ένα σιρτάρι με κάτι καρτέλες με βιβλία. Ένα σιρτάρι. Στην Αμερική μου λένε πηγαίνετε στο απέναντι κτίριο, εκεί είναι το Λίμα Ελλάς. Πάω στο απέναντι κτίριο, ρωτάω τη ρεσεψιόν, θέλω το Λίμα Ελλάς, ένα κτίριο 12 πατώματα, γυάλιλο. Και μου λένε τι ακριβώς θέλετε, γιατί όλο το κτίριο είναι το Λίμα Ελλάς. Έτσι. Και πήγα στον 7ο όροφο που ήταν το αλφάβητο, είχαν 700 βιβλία οι Αμερικανοί για το αλφάβητο το ελληνικό. Και εδώ στην Ελλάδα μέχρι πρώτη ήταν μόνο το δικό μου, κανένα άλλο. Διότι οι δικοί μας σωσολόγοι λένε το ψέμα, ότι το αλφάβητο μας φόδωσαν οι Φοίνικες. Ψέματα. Γιατί το αλφάβητο που μας έδωσαν είναι το αλφάβητο του Αρχίνου. Ναι, αλλά εμείς είχαμε και το αλφάβητο της Χήμης, είχαμε και το κριτικό, το μηνοϊκό. Αυτά μας τα δώσαν, όχι. Και μας δώσαν το αλφάβητο. Ποιο? Τα φωνήτα, όχι. Τα φωνήτα τα βρήκαμε εμείς. Τα σύμφωνα μας δώσαν. Μας δώσαν το Φ, όχι. Μας δώσαν το Χ, όχι. Τότε τι μας δώσαν? Τα άλλα. Δηλαδή τέτοια παραμύθια. Και παρουσιάζουν τώρα εμείς που δημιουργήσαμε τη γλωσσολογία και σαν επιστήμη, όποιος διαβάσει τον Φίλιππο, έτσι, θα δει μέσα πώς αναλύουν το γιατί λέμε Α, γιατί λέμε Β και τι σημαίνουμε. Αυτά εδώ οι δικοί μας γλωσσολόγοι δεν τα ξέρουμε. Αλλά όταν ζητάς να πεις από την τηλεόραση, και να γίνει ένας διάλογος, σου αρνούνται. Με ποια δικαιολογία? Είσαι φασίστας, είσαι ναζί. Εγώ δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζί, με λένε και χουντικό. Χουντικός δεν είμαι, είμαι χουντικότατος. Αλλά το φασίστας και το ναζί θα το θυμηθώ εάν αλλάξουν τα πράγματα, γιατί τότε θα φερθώ σαν ναζί και σαν φασίστας.
1: Ωραία, άρα τι κάνουμε τώρα, κύριε Πλεύρη? Εδώ πέρα έχουμε παίξει με μια κυβέρνηση η οποία από ό,τι φαίνεται μπορεί να πάει και φυλακή τώρα. Εδώ πέρα είδαμε τώρα το Qatar Gate, ένα τεράστιο σκάνδαλο, όπου κάποιοι από ό,τι φαίνεται πολιτικοί που είχαν συγκεκριμένες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεχόντουσαν λεφτά για να δέχονται επίσης παράλληλα και την πολιτική επιρροή και να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες πάνε κόντρα στη δική μας γραμμή. Γιατί μέσα από αυτό το σκάνδαλο αποδεχόντουσαν τους παράνομους μετανάστες, Έλληνες κιόλας πολιτικοί. Γιατί? Για μια μαύρη σακούλα.
0: Όχι, δεν είναι Έλληνες πολιτικοί, είναι ελληνόφωνοι πολιτικοί.
1: Ελληνόφωνοι πολιτικοί, ναι, όπως το λέτε.
0: Ούτε πολιτικοί, είναι ελληνόφωνοι πολιτικάντητες. Δεν υπάρχουν πολιτικοί.
1: Δεν πρέπει όμως να πάνε στη φυλακή.
0: Σας είπα πώς ετοιμωρούνται στην αρχαία Ελλάδα όσοι κατήχαν δημόσιο αξίωμα και συνεχεία δεν ήσαν εντάξει. Υπήρχε ο θεσμός της εύθυνας, έτσι λέγεται. Εύθυνα. Έτσι, η ευθύνη. Η ευθύνη, να σας το πω και αυτό χάρη της ιστορίας, η ευθύνη, κύριε Σερέτη, ήταν μία γραμμή που τραβούσε ο δάσκαλος στον πίνακα, μία γραμμή. Και έπρεπε να γράφουν καλά γράμματα οι μαθητές κάτω από τη γραμμή για να είναι υπεύθυνοι. Εάν γράφανε πάνω από τη γραμμή, τους τιμωρούσαν γιατί ήταν ανεύθυνοι. Καταλάβατε? Αλλά ο θεσμός της εύθυνας είναι άλλος. Είναι απόδοση λογαριασμού τι έκανα όταν είχα δημόσιο λειτουργήμα. Και αν μεν έκλειψα χρήματα ή εσημείωσα το κράτος, οι ποινές ήταν τρεις. Εργασία υποχρεωτική για κάποιο χρονικό διάστημα ή δίμευση της περιουσίας ή θάνατος.
1: Έτσι.
0: Βλέπουμε όμως τώρα, κύριε, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται. Κοιτάξτε αυτές τις τηλεοράσεις με τα παράξενα ονόματα. Τι θα πει Sky? Πάρτε, μιλάνε τώρα, μιλάνε στις τηλεοράσεις. Λέει, είχαμε ένα break και κάναμε, είχαμε meeting και κάναμε ένα break και πήγα στο press room για briefing. Τι είναι αυτή? Τι θα πει Sky? Τι θα πει η τηλεόραση Sky? Να το βάλεις αγγλικά, μάλιστα. Sky στα ελληνικά τι σημαίνει? Έχουν όλα ξένα ονόματα ως επιτοπλίστων, και φυσικά όλες οι εκπομπές οι πρωινές δεν μιλάει κανείς για την Ελλάδα. Κανείς για την Ελλάδα. Για την ιστορία της, για τον πολιτισμό της, να μάθει ο κόσμος. Όχι. Όχι. Έχουμε και την τηλεόραση της Βουλής και λέει έχει εκπομπές κοινοβουλευτικό έργο. Ποιο κοινοβουλευτικό έργο? Είναι ένας που μιλάει. Αυτό είναι. Το κοινοβουλευτικό έργο είναι μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό έργο. Και σας θέτω το ερώτημα. Ρωτήστε ένα βουλευτή γιατί έχουμε 200 βουλευτές και δεν έχουμε, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200. Μιλάω πολύ ζώα και μπερδεύω ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, γιατί έχουμε 300 βουλευτές, ταΐζουμε 300 και δεν έχουμε 200 να ταΐζαμε 200. Και με τα λεφτά που πάνε οι υπόλοιποι 200 θα είχαμε αυξήσει, διπλασιάσει τους μισθούς των στρατιωτικών. Μα τώρα το φαντάζεστε λοχαγός που αγωνίζεται όλη την ημέρα για να υπερασπίσει την πατρίδα, να εκπαιδεύσει κόσμο και είναι έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του, να παίρνει 1.400 ευρώ και να μην έχει κανένα προνόμιο, να μην έχει καμία ατέλεια οικονομική και να έχουμε τώρα τους βουλευτάς να παίρνουμε παχυλούς μισθούς, παχυλές συντάξεις, να μην προσφέρουν τίποτε, τίποτε, δεν προσφέρουν λόγια, τι προσφέρουν? Γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200, θα σας απαντήσουν. Για ποιο λόγο? Να δούμε ότι η αιτία του κακού δεν είναι τα πρόσωπα αν κλέβουνε, όχι. Η αιτία του κακού είναι το σύστημα, το πολίτευμα που επιτρέπει αυτά τα πρόσωπα να βγαίνουν. Και είχε δίκιο ο Μανιαδάκης, υπουργός ασφαλείας του Μεταξά, που έλεγε «Η δημοκρατία είναι σαν τη θάλασσα. Επιπλέουν οι θελοί και τα σκατά».
1: Κύριε Πλεύρη, ένα λεπτό έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει περίπτωση να σωθούμε ή είμαστε καταδικασμένοι?
0: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μια περίπτωση να σωθούμε. Δεν ξέρω πώς, αλλά ξέρω τον χώρο από τον οποίο μπορούμε να σωθούμε. Δηλαδή, δεν θα είναι ο χώρος των δημοσιογράφων, ο χώρος των βιομηχάνων, ο χώρος των εφοπλιστών, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει στην Ελλάδα καμιά δωρεά παραμύθια. Δεν είναι ο χώρος των επιστημόνων, είναι ο χώρος του στρατού. Εάν υπάρξει λύσεις, θα υπάρξει μόνο από εκεί.
1: Άντε να δούμε τι είναι να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλευρή.
0: Να καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και εγώ πιστεύω ότι από το στρατό δεν θα έρθει λύση. Γιατί είναι διορισμένοι όλοι στις θέσεις εξουσίας από την κυβέρνηση. Και για να ανέβεις πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα πραγματάκια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη 1. Στο γνωστό ραντεβού. Δώσε την καπετάνισσα. Έλα, πάμε! Ανεβείτε λίγο ψυχολογικά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Θα τους χώσουμε μέσα στη στενή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δικτύο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να αρθεί προηγουμένως η ασυλία του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετία αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ενοχή για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτουρου συνομου βίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Talamanca στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο James Talamanca, που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ, αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών, αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκεχηρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, η Χεσμολά θα συμμετάσχει στη συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν, χωρίς το Ισραήλ. Έτοιμος να βάλει την περιοχή της Χαλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Χαλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
8: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δικτύο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να αφήσει προηγουμένως η ασυλία του από την ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετία αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημέλιο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ένοχη για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτουρου συνομου βίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Talamanca στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο James Talamanca, που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ, αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών, αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκχειρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, η Χεσμολά θα συμμετάσχει στη συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν, χωρίς το Ισραήλ. Έτοιμος να βάλει την περιοχή της Καλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Καλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλάφκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκο.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi. 1, 2, 1, 2.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Baby Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemian. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμους εκδοτική. Ζήστε
4: το. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport. Με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.

0: θέμα στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94 FM.
8: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δικτύο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να έρθει προηγουμένως η ασυλία του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ένοχη για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτουρου συνομου βίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Talamanca στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο James Talamanca που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών, αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκεχηρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, η Χεσμολά θα συμμετάσχει στις συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν, χωρίς το Ισραήλ. Έτοιμος να βάλει την περιοχή της Χαλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος ΤΣΑΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Χαλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
1: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων τελεία GR.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Όταν ο Δέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
2: το. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δικτύο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να αφήσει προηγουμένως η ασυλία του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετία αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ενοχή για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτουρου συνομου βίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Δαλαμάγκα στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο James Talamanca που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών, αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκεχηρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, η Χεσμολά θα συμμετάσχει στη συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν, χωρίς το Ισραήλ. Έτοιμος να βάλει την περιοχή της Καλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Καλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
2: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην συγχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
13: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη
13: Κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι, τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε μαζί.

0: Josh Groban, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming.
1: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήσε.

0: Μολιέρ.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Ενημέρωση.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.

0: υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Ειδήσεις.
5: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εξέδωσαν χθες το βράδυ οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών. Το ένταλμα κατά Αβραμόπουλου εκδόθηκε στο πλαίσιο ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται το εγκληματικό δικτύο του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από την έκδοση εντάλματος, ωστόσο η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασυλίας που τον προστατεύει. Θα πρέπει επομένως να δει προηγουμένως η ασυλία του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Σημειώνεται ότι όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο φυλακίστηκε ως εμπλεκόμενη η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Πάντως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς μόλις φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η άρση ασυλίας του βουλευτή. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετία αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών την έκρινε ομόφωνα ενοχή για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κατά πλειοψηφία για την παραβίαση υπηρεσιακών απορρίτων. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανούδης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα επιβλήθηκαν στα κομματικά στελέχη Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομιλά. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτουρου συνομου βίου. Την απόφαση να μην προχωρήσει τη διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχτεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη, επιλέγοντας να δικαστεί ο Talamanca στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία που βαρύνεται στην Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, ο James Talamanca που συνελήφθη τυχαία πριν λίγο καιρό στο Αίγιο λόγω κόκκινου εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ αναμένεται να μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί μετά από 20 χρόνια από την τέλεση των πράξεων. Νέο μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ενώ το Ισραήλ παραμένει εκτός. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συνεχίζει να δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία δράσης στο Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτόν τον νέο μηχανισμό, την ώρα που οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με το κανάλι 12, ο νέος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αποκλείει το Ισραήλ και περιορίζει τη δράση του Ισραηλινού στρατού μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών, αντί της ευρύτερης κατηγορίας των αναδυόμενων απειλών που είχε οριστεί στο πλαίσιο της εκεχηρίας το Νοέμβριο του 2024 στο Λίβανο με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Biden. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, η Χεσμολά θα συμμετάσχει στις συζήτηση μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου και άλλων εταίρων στην περιοχή, όπως είπε. Το νέο εποπτικό όργανο περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν, χωρίς το Ισραήλ. Έτοιμος να βάλει την περιοχή της Χαλανδρίτσας, της Πάτρας και της Αχαΐας στο χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνει να είναι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος. Σε ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στην Πάτρα, αναφέρθηκε στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου της Χαλανδρίτσας, δηλώνοντας έτοιμος να επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και ένα project που θα σημάνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης.
2: Καιρός.
5: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: είναι 8:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: Παναγιώτη.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αλφαζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: acropolisticketservices.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
5: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως

0: Ηλίου. Προπόληση more.com.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94 FM.
1: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. L'amour quand il vient à passer.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous. Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Τάκη. Allora ragazzi, è venuto il momento di un mio grande ospite, di un nostro grande ospite, signore e signori, Mr. Joe Cocker.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen's Baby Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94FM.
7: Αχαΐα,
8: Ηλία,
7: Ετωλοακαρνανία
8: και www.radiogamma.gr.

Ντεκλέρ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

radiogama.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. www.radiogama.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.